0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από την όμορφη Μελβούρνη. Άλλη μία μέρα, άλλη ένα πρωινό. Όπως λέμε εδώ καθημερινά το πείμα μας, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 1. Πίσω τα μικρόφωνα, Στράτος Αταλίδης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην όμορφη Μελβούρνη, λοιπόν. Μία Μελβούρνη σήμερα η οποία αυτή τη στιγμή έχει 21 βαθμούς. Είναι ψιλοβροχερός ο καιρός. Είναι ψιλοβροχερός, η αλήθεια είναι. Μπορεί να έχει 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή, αλλά μην παραμυθιάζεστε, θα πέσει λίγο. Αναμένεται μετά τις 1 ώρα το μεσημέρι να έχουμε πτώση, δηλαδή θα πάμε περίπου στους 16 με 15 το απογευματάκι. Και θα συνεχίσει από εκεί και αύριο, δηλαδή 17 την Παρασκευή, 19 το Σάββατο, 17 την Κυριακή, 18 τη Δευτέρα. Όλες αυτές οι μέρες με βροχούλες εκτός της Κυριακής. Εκτός της Κυριακής. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ανανίας, Ανανούλα και Ρωμανός σήμερα γιορτάζουνε. Καλημέρα. Είναι διεθνή ημέρα για την νόσο Γκοσέ. Τι είναι η νόσο Γκοσέ για όσους δεν ξέρετε? Η νόσο Γκοσέ είναι μία νόσο που έχει να κάνει με μεταβολικές διαταραχές, με οργανίδια, λέει, γεμάτα με ένζυμα και. Δεν θα πω παραπάνω. Πιείτε καφεδάκι σήμερα γιατί είναι διεθνή ημέρα καφέ. Κάντε μια αγκαλιά τους ηλικιωμένους σήμερα γιατί είναι παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Γιορτάζει ο Σαρής, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Όσοι είσαστε του fake food και τρώτε αυτά, ξέρετε όλα τα... ό,τι έχει να κάνει με φύλλα, να φάτε, είπα, όχι τίποτα άλλο. Η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία σε την Μεγάλη Βρετανία το 1960. Εθνική εορτή στην Κίνα, για εκεί κάνουν, τιμούν την ίδρυση της 1ης Οκτωβρίου. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νότια Κορέα, η μέρα του παιδιού Σιγκαμπούρη, η Νιγηρία γιορτάζει την ανεξαρτησία Μεγάλη Βρετανία. Anyway, όλα Μεγάλη Βρετανία είναι και ανεξαρτησία. Η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν και η μέρα του Σακέ στην Ιαπωνία. Λοιπόν, μπαίνει σιγά σιγά, μάλλον μπήκε και καλό μήνα φυσικά. Τώρα μπήκε και το καλοκαιράκι. Μάλλον όχι, δεν μπήκε το καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι μπαίνει τον άλλο μήνα. Μπήκαμε στην τελευταίο μήνα της άνοιξης, θα λέγα. Και πάλι. No. Να στείλω μια καλημέρα στη Μαρία. Γεια σου Μαράκι μου, καλημέρα.

Μη στεναχωριέσαι ρε μαράκι, εσύ τούμπανο είσαι. Λοιπόν, ρυθμός.com.au, μπαίνετε στην πλατφόρμα του ρυθμού, στο διαδίκτυο, βλέπετε, ακούτε την αγαπημένη σας έτσι εκπομπή και το αγαπημένο ραδιόφωνο, στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω του Messenger, στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω του Instagram, στέλνετε και μέσω του chat και φυσικά 70-74-88-60 για τις καλημέρες σας. Επαναλαμβάνω, 70-74-88-60. Κάντε και ένα boost live στο Facebook.

0: Καλημέρα στο Μπιλάκο το Χανούμι. Γεια σου Μπιλάκο μου, καλημέρα. Καλό μήνα και σε σένα, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Ο κύριος Κώστας μας λέει καλημέρα κύριε Στράτο. Λέει και καλό μήνα. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Δεν ξέρεις κύριε Κώστα μου. Οι Εβραίοι λέει σκαρφίστηκαν πάλι κάποιες μακακίες, όπως τον κομμουνισμό. Ένα πλήγμα λέει καθοδηγούμενο από τεχνητή νοημοσύνη κατέστησε ένα σχολείο θηλαίων στο Ιράν. Πόσα παιδιά πέθαναν, θα τα δούμε όλα. Είδατε λέει πως υποδέχτηκε προσωπικά ο Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο. Ναι, χαιρέτησε και στρατιωτικά. Αυτοί χαιρετάνε και χωρίς καπέλο. Χωρίς εθνόσημο στο καπέλο. Χαιρετάνε τα μαλλιά τους. Ο Τραμπ λέει ξεφτυλιζόταν μπροστά του σαν πόρνη με πελάτη. Τι να σήμαινε ρε γι' αυτό. Κυκλοφορούν φήμες λέει ότι του πρόσφερε ακόμα και την Μελάνη. Έχεις αιμονή με τη Μελάνια κύριε Κώστα, δεν ξέρω γιατί. Είτε είναι αποθυμένος σου, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καλημέρα στο Λάζαρο. Καλό μήνα παλικάρι μου. Τασάρας, Βαζελάκης αυτός. Καλημέρα Λεστάδο, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό, καλή εκπομπή. Χωρίς πολλά παρατράγουδα. Οκ. Καλημέρα στον Νικόλα με τα καφεδάκια. Τον selfie μας. Όχι selfie που λένε, ξέρετε. Υπάρχει και το selfie, το ego. Αυτός βγάζει φωτογραφία selfie. Μόνο για πάρτι μας. Μερούλα, καλημέρα στο αεροδρόμιο εκεί. Έλα Λίνα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα. Στράτο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μήνα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Κοιμήθηκα τόσο ωραία για πρώτη φορά.
0: Γιατί, πώς και έτσι?
1: Μετά από τόσο καιρό δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
0: Γιατί, τι σου κάνει? Μάγια, μάγια, μάγια. Μάγια σου
1: κάνει. Μάγια, μάγια. Μου έχεις κάνει όλα τα τραγουδάκια,
0: ναι, ναι,
1: ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά απόψε κοιμήθηκα. Τι να σου πω, από 8 σηκώθηκα και σήμερα πετάω.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Πήρα και καφέ, πήρα από το Brunswick Street.
0: Όταν εννοείς πετάς, τι πετάς από τη χαρά σου ή θα πετάξεις με αεροπλάνο?
1: Με αεροπλάνο, μακάρι να πήγαινα κάπου, αλλά...
0: Πού θα ήθελες να πας τώρα, πού θα ήθελες να πας τώρα? Άμα σου λέγα, Παολίνα, φεύγεις για το Αλαμαρίν, για αεροδρόμιο και φεύγεις, πού πας?
1: Παντού.
0: Τι παντού,
1: σήμερα
0: ρε,
1: σου λέω
0: παντού.
1: Είμαι στα χάη μου. Ναι, ναι, κοιμήθηκα. Και όταν κοιμάται ο άνθρωπος είναι αλλιώς,
0: ναι.
1: Άμα
0: βέβαια
1: δεν κοιμηθεί είναι σαν χαζός. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, αλήθεια.
0: Άμα δεν κοιμηθεί, ναι βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Να τα λέμε.
1: Αλλά χτες το βράδυ ύπνο που τράβηξα, τι ωραία.
0: Τράβηξες?
1: Τράβηξα. Και σήμερα σου λέω.
0: Με βοήθεια ή χωρίς βοήθεια τώρα, για πες.
1: Χωρίς βοήθεια, χωρίς βοήθεια. Μόλις ξάπλωσα, αλλά να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις αυτό.
1: Πρώτα άκουγα και από την Ελλάδα όλο για το Μαζονάκι, όλα αυτά, και δεν με έπιανε ύπνος.
0: Μα όλα τα παρακολουθείς, δεν σου ξεφεύγει τίποτα.
1: Τα κλείσα όλα, δεν άκουσα τίποτα. Και είναι αυτό. Κοιμήθηκα, αυτό θα κάνω τώρα.
0: Κοίταξε, αυτό που λες έχει μια δόση αλήθειας, γιατί βομβαρδιζόμαστε συνέχεια από διάφορες έτσι ειδήσεις και πράγματα. Δεν καταλαβαίνουμε, ναι, ότι τα παίρνουμε μέσα μας.
1: Yes.
0: Να το ξέρεις αυτό. Και μας επηρεάζουν και ακόμα και στον ύπνο.
1: Ναι. Γύρνα από εκεί, γύρνα εκεί μόνο για το Μαζονάκι. Και λέω,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: έπιανε,
0: ναι, ναι,
1: ύπνο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά χτες το βράδυ ούτε ράδιο, ναι, τίποτα, τίποτα.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι.
1: Σου λέω εγώ την αλήθεια. Ξανά ράδιο το βράδυ δεν θα βάλω και θα κοιμάμαι μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Αν είναι αυτό, δεν ξέρω εσύ Στράτο.
0: Εντάξει, αν αυτό μπορεί.
1: Σήμερα είμαι μια χαρά, μια χαρά. Χόρτασα τον ύπνο μου και πήρα καφεδάκι, πήρα στο Brunswick Street, ωραία. Να. Είναι και η μέρα για το καφεδάκι. Yes. Η κοπέλα μου λέει, φύγε μου λέει, στο κάνω δώρο το καφέ.
0: Είναι και μια... δωράκι καφές, έλα.
1: Ναι, ναι, είναι μία... Ολλανδέζα, δεν ξέρω αν έχει πάρει με καλό μάτι αυτό.
0: Πώς τη λένε, πώς τη λένε?
1: Γιατί θέλεις να μάθεις?
0: Ρωτάω το όνομα της κοπέλας μου, εσύ γιατί παρυπάω κακό?
1: Κάθερεν, Κάθερεν.
0: Πώς?
1: Κάθερεν.
0: Κάθερεν ή Κάθριν?
1: Κάθερεν, στα αγγλέζικα.
0: Κάθερεν, έτσι όπως το... Κάθερεν, μπερδεύτηκα, Κάθερεν.
1: Κάθερεν. Σαν και τέτοι να τη λένε.
0: Και τι?
1: Είναι από το New Zealand. Και έχει καφέ, έχουν καφετέρια.
0: Το Κέτι από το

0: Κάθερεν.
1: Ορίστε.
0: Το κέτι βγαίνει από το Κάθερεν.
1: Yes, στα ελληνικά είναι κέτι. Στα αγγλικά είναι Κάθερεν. Παράξενα ονόματα, αλλά τέλος πάντων είναι. Δεν ξέρω, όποτε περνάω από εκεί με φωνάζει, ένα καφέ θα σου κάνω και ένα γλυκό και μου τα δίνει, κοπέλα, φύγε μου λέει, φύγε. Μα... όχι, όχι, τη δώσα να τα πληρώσω. No why μου λέει. Με έχει πάρει με καλό μάτι, αλήθεια. Αλλά κι εγώ είμαι φιλότιμη.
0: Να τα λέμε κι αυτά, να τα λέμε κι αυτά.
1: Βέβαια, να τα λέμε. Άμα είσαι με μούτρα και όλα αυτά,
0: ο,
1: δεν Παναγία σου κάνει.
0: Μου, δεν τους μπορώ εγώ από τους ανθρώπους.
1: Ε?
0: Χρυσούζιδες είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: I know, I know. Εγώ γελαστή πάντα. Δεν έχω αυτό.
0: Έγινε, Ελίνα μου, για στείλε καλημέρες. Για στείλε καλημέρες.
1: Εσύ, Στράτο, επειδή είσαι με ξανθιά, με περνάνε για Αυστραλέζα.
0: Ξανθιά είσαι.
1: Βέβαια. Έχω κάνει το μαλλί μου και
0: πλατινέ.
1: Τώρα τελευταία πολύ ξανθό το άνοιξα, ωραία.
0: Ναι, γιατί αποθυμένο ήταν ή το έχεις πάντα έτσι?
1: Δεν είναι, είμαι καστανή εγώ, αλλά
0: okay.
1: Το έβαφα το μαλλί μου. Δηλαδή από μικρή έβαφα το μαλλί και έχει γίνει κατάξανθο τώρα. Yes. Άντε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Ανδρέα που τον άκουσα χτες και χάρηκα. Κύριε Ευαγγελία, κύριε Αυστρατεία, Ανδριάνα, Αθανασία, Σοφούλα και όλες τις άλλες τις κυρίες. Να είναι πάντα καλά. Και εσύ καλύτερα.
0: Έγινε, Λίνα μου, bye bye, ciao ciao.
1: Λέω σήμερα δεν σταματάει η γλώσσα μου.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι κακό.
1: Να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο, γεια.
0: Γεια, bye bye.

0: Παίζει και εθνική το πρωί, έτσι, με τους Ολλανδούς στην κατάμεστη τούμπα. Να δούμε. Πρώτη μέρα του μήνα θα μας κάνει άλλο ένα δωράκι να πάει στους 9 βαθμούς να τους βλέπουμε όλους από ψηλά. Για φανταστείτε τώρα να βλέπετε στον όμιλο Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, Ελλάδα και να φιγουράρει η Ελλάδα στους 9 βαθμούς και οι άλλοι κάτω από τους 6. Οι Γερμανοί έχουν ένα, ναι. Καλημέρα Ατό, καλημέρα Τόνι, ο Αντώνη. Λοιπόν, μην ξεχνάτε και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, ότι έχουμε διαγωνισμάρα. Όταν λέω διαγωνισμάρα. Αν θέλετε λοιπόν να ζήσετε έτσι μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία, το Ρυθμός Radio σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών στο Green Film Festival. Η πρώτη ταινία είναι για τις 16 Οκτώβρη, η δεύτερη είναι για τις 17 Οκτώβρη και η τρίτη είναι για τις 17 Οκτώβρη. Και έχουμε και άλλη μία στις 14 Οκτώβρη. Θα κληρωθούν. Θα κάνετε λοιπόν tag. Προσέξτε, θα μπείτε στη σελίδα του ρυθμού, θα βρείτε το post με το διαγωνισμό. Θα κάνετε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλετε να πάτε. Όπως κάναμε την προηγούμενη φορά, να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. 9 του Οκτώβρη θα γίνει η πρώτη κλήρωση. Μπορεί να τις κάνουμε όλες, αλλά θα δούμε πώς θα γίνει. Έτσι, εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στη σελίδα του ρυθμού στα social, να βρείτε ακριβώς τι πρέπει και τι δεν πρέπει, να κάνετε comment και tag με αυτό που θέλετε να πάτε, για να μπείτε στην κλήρωση να κερδίσετε διπλές προσκλησούλες. Ωραίες προσκλησούλες διπλές που θα σας στείλουν να δείτε αυτές τις υπέροχες ταινίες στο τόσο πετυχημένο ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, κάθε χρόνο και με μεγαλύτερη επιτυχία, να πούμε. Μπράβο και στην ελληνική κοινότητα. Έτσι. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα δείτε στο σινεμά. Δεν θα σας τα πω κιόλα. Μου έστειλε και ο Νίκος μια πολύ ωραία selfie, το παλικάρι μας. Είναι και μορφόπεδο να τα λέμε κι αυτά, έτσι. Τελικατές, έτσι, τελικατής.
1: Η πιο μεγάλη.
0: Φοράει και καπέλο που έκραζε.
1: Ξεχωριστά κοιμούνται.
0: Και έχει και ένα δάχτυλο από ό,τι φαίνεται στη φωτογραφία. Δεν φαίνονται κάτι, έχει κι άλλα.

0: Καλημέρα, καλημέρα κομπάρε. Όχι κουμπάρος, είναι κουμπάρος Τσιπρέος με το παπαγαλάκι του. Καλημέρα, Μάικλ.
1: Λέμε είπα φεύγοντας και δεν σε ξαναεί.
0: Καλημέρα στον Ιαγκό. Καλημέρα, παλικάρι μου.

Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε αυτούς που είναι γενεθλιάκια. Αν έχετε κάποιον που έχει γενεθλιάκια και θέλετε να τον πάρουμε τηλέφωνο, να το ευχηθούμε ραδιοφωνικά στον αέρα, εδώ είμαστε εμείς. Στείλτε μας σε private μήνυμα, στο Messenger, το τηλέφωνο και το όνομα αυτού που έχει γενέθλια και εμείς να τον πάρουμε στον αέρα να του πούμε. Δεν ξέρω. Ό,τι μας έρθει.

0: εγώ.
1: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος γεννήθηκε σαν σήμερα, γνωστότερος και ως Ελ Γκρέκο. Ο Στέλιος Μάινας, ωραίος τοπιός. Και ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ξέρετε, ο Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής που έπαιζε στο Μπάτζελο, που έχει πολύ γυαλιό.
0: Δεν ξέρω, δεν μιλάμε πια. Χαθήκα, μα απαντάμε.
1: Καλό μήνα στην Έλλη μας.
0: Φεύγω.
1: Γεια σου ρε Έλλη μας. Καλό μήνα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη τον Καρανή.
0: Εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια. Τίποτα.
1: Τι ωραία να μου στέλνει. Όταν μου στέλνετε φωτο
0: Ίσου.
1: Στράτο λέει αγάπη μου, πάρε με από εδώ, λέει ο Αντώνη. Να μου στέλνετε τις φωτογραφίες να βλέπω τι κατάστασή σας, τι κατάσταση βρισκόσαστε, καταλαβαίνεις.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ.

Εδώ είμαστε μετά το σύντομο διαλυματάκι. Γεια σου Μπυλάκο. Ο άλλος ο Μπυλάκος δεν σ' αρέσει, τι κάνει το παλικάρι καλό? Καιρό έχει να στείλει καλημέρα.

0: μήνα σε σένα, στους ακροατές και σε αυτό.
1: Περίμενε, περίμενε, γιατί δεν πάει έτσι.
0: Από τυπώματα μ' αφήνουν. Καλημέρα, καλό μήνα. Δεν θυμάμαι να σου είπα καλώς όρισες ή όχι, δεν το θυμάμαι. Άντε, καλό μήνα σε σένα, στους ακροατές και σε αυτόν που ήταν εκφωνητής και έγινε μετά ακροατής και ακόμα συνεχίζει να σε ταλαιπωράει. Σε όλους σας, καλημέρα.

0: Καλημέρα Φωτεινούλα. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να δούμε τι έρχεται από το κομμάτι της επικαιρότητας. Χαμός, έτσι, σε πτήση εκεί από τη Σαουδική Αραβία στο Ισραήλ. Οι δύο πιλότοι μαχαιρωνόντουσαν μέσα στο πιλωτήριο. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακόμα.
1: Βρίσκω δύναμη να ζήσω.
0: Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των επιβατών της Fly Dubai.
1: Ζω είναι το βασανιστήριο μου.
0: Απλά θα σας πω από το τέλος κατευθείαν. Να σας πω ότι περίπου 180 επιβαίνοντας προσγειώθηκαν ασφαλείς.

Συγκλονιστική, παιδιά, ιστορία πάντως. Είναι από αυτές που βλέπεις σε ταινία. Τρόμος πραγματικά στον αέρα. Θα έλεγε δηλαδή ο τίτλος όταν τρόμος στον αέρα θα ήταν τα μαμ. Να φανταστείτε ότι τους υποδέχτηκε ο Τενανιάχου τους επιβάτες.

0: Λοιπόν, θα σας τα πω από την αρχή λίγο έτσι σιγά σιγά. Όλα ξεκίνησαν γύρω σε 9 η ώρα το πρωί, όταν αεροσκάφος της Fly Dubai, ενώ πετούσε στον Ιορδανικό εναέριο χώρο, εξέπληξε αρχικά κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 λέγεται, και ελάχιστα λεπτά αργότερα τον κωδικό 7500. Αυτό δηλώνει αεροπειρατεία. Σηκωθήκανε φυσικά, να ξέρετε, και τα μαχητικά, τα Ισραηλινά, κατευθείαν για να το αναχαιτήσουν, γιατί βοηθήκαν αυτοί, μην έχουμε κάτι σαν τους δίδυμους πύργους. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, το αεροσκάφος βρισκόταν στα 34.000 πόδια όταν άρχισε μια τρομακτική ανεξέλεκτη βουτιά, χάνοντας περισσότερο από 17.000 πόδια μέσα σε 2 λεπτά, παρακαλώ. Καταλαβαίνετε τώρα τι γινόταν μέσα στο αεροπλάνο, έτσι. Εδώ κενό έχει και κάνει έτσι, να πούμε, μισό μέτρο πλειολόγος. Ένα μέτρο κάνει έτσι και οπ, εδώ κάτι δεν γίνεται λάθος. Παναγία μου, Χριστέ μου. Μιλάμε για βουτιά 17.000 ποδιών σε 2 λεπτά. 17.000 πόδια δεν να μην είναι και 4 χιλιόμετρα. Λέω εγώ τώρα. Σε 2 λεπτά, Τώρα καταλαβαίνετε ότι στο εσωτερικό της καμπίνας επικράτησε απόλυτος πανικός. Μαρτυρίες τώρα των επιβατών αναφέρουν ότι κλαίγανε, φωνάζανε. Στο πιλωτήριο γινότανε πόλεμος. Όταν λέω πόλεμος, κάτι σφαζόντουσαν στο πιλωτήριο. Εν τω μεταξύ, όσο σφαζόντουσαν στο πλειοτήριο, καταλαβαίνετε τι γινόταν στο αεροπλάνο, έτσι, πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, πώς βλέπουμε ταινίες, σας λέω. Τι έχει γίνει τώρα? Ο συγκυβερνήτης έβγαλε μαχαίρι, δηλαδή αυτός ο δεύτερος πιλότος, και επιτέθηκε στον άλλο πιλότο και άρχισε να τον τεμαχαιρώνει. Επιχείρησε να θέσει εκτός λειτουργίας τα συστήματα πλοήγησης για να οδηγήσει το σκάφος αυτός προς συντριβή, δηλαδή να το κάνει βόμβα. Ακούστε τώρα τι είχαν σκεφτεί.
1: Βούρνης.
0: Λοιπόν, εκεί κάπου μπήκαν στην εξώση, μπήκαν και κινητοποιηθήκαν οι επιβάτες. Μεταξύ των οποίων, λέει, βρισκόντουσαν και εκπαιδευμένοι χειριστές αεροσκαφών που ταξίδευαν πολιτικά, και αυτό αποδείχθηκε σωτήριο. Οι επιβάτες τώρα μαζί με μέλη του πληρώματος παραβίασαν την πόρτα του πιλωτηρίου. Δεν ανοίγει εύκολα αυτή. Πάλεψαν σώμα με σώμα με τον δράστη, τον αφόπλησαν, τον απομάκρυναν αιμόφυρτο και κάπως έτσι προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Μιλάμε για φοβερή ιστορία τώρα, έτσι.
2: Τα περασμένα καίγονται.
0: Λέμε, τα περασμένα καίγονται, ας καούνε.
3: Δίνεις δικαιώματα, μια δε μου.
0: Ωρε φίλε, φοβερό.
3: Λες πως μ' αγαπάς, ξημερώματα γυρίζω
0: και... Τρομακτικό θα λέει. Καλημέρα στον Τζον, αν που μιλάμε για αεροπλάνα και αεροδρόμια. Καλημέρα στον Τζον εκεί στο αεροδρόμιο της Αδελαίδας, τον ακροατή μας ακούει. Γεια σου Τζον. Γεια σου Μερούλα.

0: Ο πιλότος Ινδός αυτός που δέχτηκε την επίθεση. Τώρα ο άλλος τι ήτανε. Παιδιά, φανταστείτε να το βιώσει αυτό έτσι. Άντε ξαναπες το αεροπλάνο μετά.
1: Ξημερώματα γυρίζω και δεν με αναγνωρίζω. Ξημερώματα.
0: Απίστευτο.
1: Δίνεις δικαιώματα.
0: Μπράβο τους τώρα, λέω, ειδικά εκεί αυτός που βούτυξε ο επιβάτης ο ένας και τον έπιασε αυτόν το μαχαίρι και αίματα, άμα τον δείτε πως είναι. Anyway, φοβερό.

0: Παιδιά που μιλάνε για ταξίδια και αεροπλάνα και αεροδρόμια και ωραία, όχι ωραία. Να πάμε σε πιο ωραία πράγματα ταξιδιωτικά. Λοιπόν, τα ταξίδια χωρίς διαβατήριο μεταξύ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας συζητιέται, είναι στα σκαριά. Να το κάνουν πράξη. Θα το δοκιμάσουν, λέει, πριν από το παγκόσμιο κύπελο, το κάτω των 20, το 28, το οποίο θα φιλοξενηθεί από κοινού από τις δύο χώρες. Αυτό ξέρετε, τώρα γίνεται σαν μια διευκόλυνση των Αυστραλών να επισκέπτονται την Νέα Ζηλανδία. Αυτό σημαίνει περισσότεροι επισκέπτες που θα εξερευνούν πόλη, περιοχές και. Καλό ήταν. Πώς σας φαινόταν λοιπόν αν θα έπρεπε να πάτε στην Νέα Ζηλανδία χωρίς διαβατήριο? Θα υποβάλουν τα στοιχεία του διαβατηρίου τους και την ψηφιακή τους δήλωση σε ένα smartphone πριν από την αναχώρηση και θα... δεν θα έχουν φυσικά διαβατήρια, ρε παιδί μου, στις πύλες των αεροδρομίων, έτσι. Κάπως έτσι θα γίνεται. Δεν μου ακούγεται κάτι περίεργο πάντως. Άμα γινόταν κάτι τέτοιο, θα ήταν πολύ ωραίο. Γιατί όχι? Δηλαδή κάτι σαν την Ευρώπη να ταξιδεύουμε όπως ταξιδεύουν μόνο με ταυτότητα, δηλαδή κάτι τέτοιο. Τέτοιο στυλ υπονοούν οι ποιητές. Καλό για τον τουρισμό. Δεν το συζητάω. Καλημέρα, Έλλη.
1: Καλημέρα, καλή μήνα. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Είμαστε. Καλή, τι είναι αυτό που άκουσα τώρα? Δεν το έχω δει ακόμη. Λόγω του ότι είμαι άρρωστη χάλια και δεν ξέρεις. Δεν παίρνω είδηση.
0: Εννοείς με το αεροπλάνο?
1: Ναι, το
0: έκανες εικόνα, έτσι.
1: Ναι, αφού τώρα ήρθα να έξεις, είναι πολύ φρέσκο. Να σου πω, εσύ τώρα, όπως και εγώ είχαμε τώρα κοντά, πέρσι εδώ πέρασε αυτό, ότι όταν έφτασα την τελευταία το check-in που μπαίνεις πια μέσα, μου λένε ότι πρέπει να έχεις ή ελληνικό διαβατήριο ή ταυτότητα. Λέω, γιατί? Γιατί έχω αυστραλιακό διαβατήριο.
0: Συγγνώμη, όταν μπήκες στην Ελλάδα...
1: Από Ελλάδα που έχουμε εδώ.
0: Όταν μπήκες εδώ. Αυστραλέζικο. Ναι, αυστραλέζικο. Τι?
1: Ναι, έχω αυστραλέζικο γιατί. Εντάξει, δεν έχω ελληνικό. Δεν έχω ταυτότητα. Και μου λένε πρέπει να έχει κάτι ελληνικό διαβατήριο ή ταυτότητα. Λέω, δεν κατάλαβα. Πάνω από 3 μήνες, λέει, όταν καθίσει, πρέπει να έχει διαβατήριο ή ταυτότητα.
0: Όταν έφευγε από την Ελλάδα ή μπαίνοντα στην Αυστραλία?
1: Από Αθήνα. Από Αθήνα.
0: Α, ναι, ήθελε βίζα. Γιατί είναι 3 μήνες, νομίζω.
1: Συγγνώμη, εγώ είμαι Ελληνίδα, λέω. Γεννήθηκα εδώ. Τι μου λέτε, πάτε καλά? Νευρίασα, φώναξα, έκανα φασαρία.
0: Δεν είχες όμως κάποιο έγγραφο που να δηλώνει ότι είσαι Ελληνίδα?
1: Συγγνώμη, επάνω γράφει το διαβατήριο. Ότι είμαι γεννημένη.
0: Δεν υπάρχει. Είναι αυστραλέζικο έγγραφο.
1: Ναι, αλλά πέρυσι δεν ήταν. Στρατό, πέρυσι δεν ήταν αυτό.
0: Πέρασε τους 3 μήνες
1: πέρα. Yes. Και δεν ήταν τίποτα.
0: Ναι.
1: Yes, καλό. Λοιπόν, λοιπόν, είναι κοινό.
0: Εντάξει, τώρα έπεσε την πέτα. Ναι, okay, νομίζω όμως ότι κάτι έχει αλλάξει για το τρίμηνο, που δεν είναι όπως παλιά. Ίσως γι' αυτό.
1: Γιατί όμως, αφού είμαι γεννημένη Ελλάδα, γιατί να το κάνουν αυτό?
0: Δεν ξέρω, είχες...
1: έχω να αφήνω τα λεφτά μου τα ωραία εδώ, τους λέω.
0: Εντάξει, τώρα και εσύ σε πιάσε το πατριωτικό σου τώρα, εννοείται. Απλά έπρεπε να βγάλει ταυτότητα. Δεν έχεις ταυτότητα.
1: Συγγνώμη, πριν. Όχι, δεν έχω. Πριν, είχα μικρή. Πριν, οκ. Πριν δεν γινόταν αυτό. Τώρα γιατί το κάνουν, δεν κατάλαβα.
0: Πήγε να βγάλει μια καινούργια ταυτότητα με το τσιπάκι να ξέρουμε και που είσαι και τι κάνεις, παιδί μου.
1: Να με βρίσκουμε. Θέλουν τα νούμερά μα, στράτο. Πια μα έχουν γραμμένου κανονικά, όχι ότι μα έχουν τώρα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ αυτό δεν τσακωνόμουν στην Ελλάδα για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αυτό γίνεται με τις ταυτότητες καινούργιες τώρα. Αυτό κάνουμε. Και πολλοί στην Ελλάδα δεν τις αλλάζουν.
0: Κοίταξε, επειδή το ψάξα λίγο.
1: Υπάρχει θέμα στην Ελλάδα.
0: Επειδή το ψάξα λίγο, οι μισοί έχουν βγάλει. Δηλαδή γύρω στα 3,5 με 4 εκατομμύρια. Ακόμα είναι άλλα 4 εκατομμύρια να βγάλουν, δεν έχουν βγάλει ταυτότητα.
1: Αντιστέρω, δεν θέλουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά τώρα πρόσεξε. Το ίδιο τσιπάκι που έχει η ταυτότητα έχει και το διαβατήριο που χρησιμοποιούν κάποιοι. Δηλαδή, μην με τρελάνουν τώρα.
1: Τότε γιατί του φτάνει αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν υπάρχει και στο διαβατήριο.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Γιατί θέλουν δύο πιστοποιητικά, γιατί θέλουν
0: εδώ,
1: ό,τι και καλά.
0: Εδώ μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Τι κακό κάνει γενικά το διαδίκτυο στον άνθρωπο. Τα ερεθίσματα και οι πληροφορίες, οι λάθος που παίρνουν από κάποιους άλλους. Δηλαδή βγαίνει ο κάθε μακάκα στο ίντερνετ, λέει το μακρύ του και το κοντό του. Οι άνθρωποι τώρα, ειδικά μεγαλύτερες ηλικίες, αρχίζουν και τα
1: ερεθίσματα. Την εμπειρία μου τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα εγώ τι λες, αλλά αφού έχεις τα δικαιώματα, βγάλει και μια ελληνική ταυτότητα.
1: Συγγνώμη, γιατί θα ζω εδώ. Πάθει τα λεφτάκια μου τα ωραία και θέλουν και άλλο πιστοποιήσει ότι είμαι εγώ. Το διαβατήριο μου γράφει πάνω που είμαι γεννημένη και όλα αυτά.
0: Εντάξει τώρα. Μπορεί να ήταν. Όχι, ο υπάλληλος ήταν μεγάλος ή μικρός.
1: Μικρή κοπέλα. Αστυνομική να ήταν.
0: Εντάξει.
1: Ήταν έτσι που περνά.
0: Και τότε τελικά τι έγινε, τι σου είπε και πέρασε.
1: Με άφησε. Τελικά με νευρίασα. Του λέω αυτό που κάνετε. Πέρυσι το ίδιο τη λέω τόσο καιρό έμεινα. Δεν μου ζητήσαν τίποτα. Δεν ξέρω τι σας έπιασε τώρα. Τους χαρίσα, ξέρεις. Δεν μου άρεσε. Και μου ζητάτε τώρα αυτά. Τι είναι αυτό το σύστημα της κάνω. Δεν σας αφήνω τα λεφτάκια μου. Δεν μου ζητάτε και όλα.
0: Τσακώθηκες καθόλου στην Ελλάδα με τίποτα άλλο ή μόνο στο αεροδρόμιο όταν έφευγες?
1: Όχι, μόνο.
0: Ήταν ψυχολογία που φεύγεις, ρελή. Γι' αυτό.
1: Όχι, άντε μου λέγανε αυτά. Για ποιο λόγο να μάλωσα. Δεν μάλωσα. Δεν μάλωσα, αλλά πώς τα είπα. Ναι. Εντάξει, δεν μάλωσα. Εντάξει, προσπαθώ να μην πιω τόνο. Αλλά τη στιγμή όμως που.
0: Εδώ ο Τζον λέει: αφού μπαίνεις με αυστραλέζικο, πρέπει να φύγεις πριν τους τρεις μήνες. Λέει εδώ ο φίλος από το αεροδρόμιο.
1: Ναι, αλλά πέρυσι γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί δεν μου κάνανε θέμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί. Πώς συνέχεια, κάθε χρόνο πηγαίνω. Γιατί φέτος έγινε αυτό. Γιατί φέτος. Αυτή είναι η απορία μου. Και τους το είπα κιόλας. Καλά, πέρυσι του λέω. 24, 25, 26.
0: Καλά, δεν θα δει τώρα και ο υπάλληλος τώρα που γεννήθηκες. Το διαβατήριο βλέπει, το σκανάρι και δεν κάθεται.
1: Αυτό δεν του φτάνει.
0: Ποιο?
1: Αυτό δεν του φτάνει, το είδε το διαβατήριο.
0: Βλέπει, μπορεί να μην δει τα κοπέλα ούτε που το πως γέννησε.
1: Το είχαν πάρει, όχι, νο, τους είδα, το είχαν πάρει, το κοιτάζαν. Το είδα, μπροστά μου ήταν. Οκ, σε αφού το είδανε, γιατί να μην το κάνουν αυτό. Δεν κατάλαβα, είναι καινούριος όμως.
0: Καινούρια είναι αυτά.
1: Το κάνω. Ήθελες κάθε φορά.
0: Κοίταξε, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Αυτά εντωμεταξύ που λέγανε με τα βιομετρικά, με τα αποτυπώματα και αυτά και καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο, εγώ σε τρία λεπτά πέρασα. Να σου πω την αλήθεια, όταν μπήκα.
1: Έχεις ταυτότητα, ελληνική?
0: Όχι, με το αυταλέζικο μπήκα εγώ.
1: Και πώς θα είσαι?
0: Τι εννοείς?
1: Έκατσε λιγότερο από τρεις μήνες, έκατσε λιγότερο από τρεις μήνες.
0: Ναι, έκατσα. Όχι, όταν μπήκα, λέω, στην Ελλάδα, γιατί λέγανε πολλοί ότι έχουν ουρές.
1: Α, και εγώ όταν μπήκα στην Ελλάδα δεν είχα θέμα.
0: Ναι, γιατί ακούσαμε ότι οι ουρές παίρνουν αποτυπώματα βιομετρικά για να τα έχουν, κατάλαβες. Αλλά τελικά.
1: Δεν είχα θέμα από την Ελλάδα. Καθόλου.
0: Τέλος πάντων.
1: Ούτε βαλίτσες, ούτε τίποτα.
0: Anyway.
1: Αυτό, τίποτα. Ειλικρινά είναι πολύ και ωραίο σε αυτό επάνω.
0: Έγινε.
1: Όταν γύρισα, ναι, καλά, έγινε. Απλά πήρα να το μοιραστώ για να δω τι γίνεται. Έγινε. Καλημέρα μας όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου, Ρέλη μας. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Γεια.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου.
0: Κοίτα, εδώ όταν μπήκα εγώ στην Αυστραλία με το αυστραλέζικο και γενικά με όλα τα διαβατήρια που τους έβλεπα, δεν ήρθα σε επαφή με υπάλληλο. Από την ώρα που κατέβηκα το αεροπλάνο μέχρι την ώρα που πήρα τις βαλίτσες, μόνο στο έξω εκεί που περνάς τις βαλίτσες είδα άνθρωπο που του έδωσα την κάρτα που συμπληρώνεις αν έχεις φέρει κάτι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, κατέβηκα το αεροπλάνο, το σκάναρα το διαβατήριο και σαν μηχάνημα, σου βγάζει ένα σαν τικέτο που λένε και εδώ, το παίρνεις το τικέτο, πας πιο κάτω το μηχάνημα, λέω, το βάζεις μέσα και ανοίγει πόρτα. Δεν έχεις επαφή δηλαδή με κάποιον υπάλληλο, σε κάποιον γκισέ να δώσεις διαβατήρια και τέτοια και τα κάνεις όλα μόνος.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.

0: παιχνίδια.
1: Ωραία, και θα ταξιδέψουν και κάποιοι άλλοι να πάνε στα Ευρώπα να δουν παιχνιδάκια. Ωραία. Μην κλείνετε πολλά παιχνίδια με τη Manchester City όμως, γιατί τη βλέπω για φούντο. Δεν ξέρω αν θα προλάβει τώρα να τη ρίξουν, αλλά πάει για φούντο. Πάει για τέταρτη κατηγορία η City. Ξέρεις, παλικάρι μου, τη λέω. Θα προλάβεις όμως, ΑΕΚ θα

0: Περίμενε, Παγκαλέ, περίμενε. Μη φωνάζεις, περίμενε. Έλα.
1: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Αφού δεν φώναξα, δεν είπα τίποτα.
0: Ναι, μωρέ, πλάκα κάνα, δε, μην τρελίνε.
1: Θα σου πω, 4 δαχτυλάκια όμως τα έβαλε στα 4 δαχτυλάκια στο μηχάνημα.
0: Τι πράγμα? Όχι, δεν έβαλα τίποτα. Όχι.
1: Τι όχι?
0: Κανένα δαχτυλάκι σε κανένα μηχάνημα. Δεν μου
1: κάνει. Όταν βγήκε από Ελλάδα, δεν τα σκάνανε εσύ όταν μπήκε?
0: Όχι.
1: Α, δεν έβαλα. Εμένα μου είπαν να κάνω αυτό.
0: Εμένα δεν μου είπανε, όχι τίποτα.
1: Όχι.
0: Απλά, γελάω με τους αστυνομικούς εκεί. Όταν πάω, δίνω το διαβατήριο, το αυσταλέζικο, μου μιλάνε στα αγγλικά. Του αφήνω, μιλάνε. Μιλάτε ελληνικά, λέω ναι. Γιατί δεν μου το λέτε.
1: Να σου πω, έπεσε το σύστημα. Γιατί εγώ περίμενα μισή ώρα.
0: Όταν
1: φτάσαμε στον άλλο κομμάτι.
0: Όχι, ρε, το σύστημα έπεσε. Τίποτα. Σε ένα λεπτό ήμασταν έξω. Ένα λεπτό έξω ήμασταν.
1: Αλλά τι να.
0: Από την ώρα που κατέβηκα το αεροπλάνο, σε 5 λεπτά έπινα καφέ έξω στο Γρηγόρη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω, εμείς περιμέναμε μισή ώρα γιατί έπεσε το σύστημα και ήμασταν 4 πτήσεις εκτός Ευρώπης και περιμέναμε μισή ώρα να,
0: εντάξει,
1: να κάνει
0: τώρα
1: το σύστημα.
0: Μπορεί να άτυχε τώρα, είσαι καντέμις, τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, άλλος ήταν καντέμις. Με πήρε ένας καντέμις και ότι το τράβαγα και βίντεο κιόλας που είχε πέσει το σύστημα και περιμέναμε.
0: Τόσο καντέμις.
1: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι λέω. Δεν σημασία ποιος είναι ο καντέμις, ένας είναι. Τέλος πάντων. Το μόνο καλό ότι από εδώ πέρασα σε 8 λεπτά. 8 λεπτά έκανα να βγω. Δηλαδή με το που έδωσα τις βαλίτσες μέχρι να πάω στο αεροπλάνο κάναμε 8 λεπτά και 7 λεπτά με βάλανε μέσα.
0: Όχι, ο Βαγγέλης που μας έπαιρνε εδώ και μας έλεγε κάνει μισή ώρα 40 λεπτά και κατέβηκε στην Ελλάδα, μου στείλε μήνυμα. Πέρασα, μου λέει, σε 5 λεπτά. Ήμουν έξω. Σοπα, ρε, του λέω.
1: Εντάξει, δεν. Τέλος πάντων. Για άλλο λόγο πήρα, γιατί συγχύστηκα πρωί-πρωί.
0: Με ποιον?
1: Και πολύ. Ωραία. Ό,τι λέω είμαι υπεύθυνος εγώ, Δεν έχει αρέσει ούτε αριθμό ούτε εσύ.
0: Ναι, πρόσεξε τι.
1: Γιατί θα τα χώσω πολύ χοντρά.
0: Δεν θα βρίσεις.
1: Στο σύστημα. Όχι, δεν βρίζω.
0: Ναι. Περίμενε λίγο πριν τα χώσεις, να πάω λίγο στο Μενέλαο για να μην. Περίμενε. Μενέλα, κάτσε, έλα, Μενέλα. Μενέ! Ρε Μενέλα, τι με πλάκα με κάνεις τώρα, μας παίρνεις τηλέφωνο και δεν μιλάς.
1: Έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο.
0: Τι κάνει, Μενέλα!
2: Έλα παιδί μου.
0: Έλα παιδί μου.
2: Καλημέρα.
0: Good morning.
1: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα.
2: Επίσης, καλώς να μας μπει.
0: Να μιλάς καλύτερα, γιατί.
2: Ο μήνας λέω. Τι
0: ναι, ναι.
2: Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις, τον Μπάγκαλο κανονικά δεν πρέπει τον αφήνει να φεύγει. Καλημέρα, Λευτέρη.
1: Καλημέρα.
2: Ούτε και να γυρίζει.
0: Γιατί θα κάνει, ούτε θα φύγει, ούτε θα γυρίζει, τι θα γίνει τώρα. Πού θα
1: και πού να είμαι στο κενό.
2: Λοιπόν, άκου να δεις, μ' άρεσε αυτό που είπε εχθές με τα φωτέλια, που κλείνει λέει το φωτέλι, το ακυρώνει μετά και πάει και το ξαναπαίνει μισή τιμή. Ρε Μπάγκαλε.
0: Ραδιούργος.
2: Μάντο Θεό, είμαι 60 χρονών, με έφερε δεύτερο εχθές.
1: Μέχρι.
2: Δηλαδή, είμαι 60 χρονών και με έφερε δεύτερο. Δηλαδή, δεν το έχω ξανακούσει αυτό στη ζωή μου.
1: Εντάξει, όλα υπάρχουν πρώτη φορά, ρε Μενέλα. Και όλα υπάρχουν πρώτη φορά.
2: Με έφερε δεύτερο. Είσαι ο πρώτος στην Αυστραλία που με έφερε δεύτερο.
0: Το παραδέχεσαι όμως, το παραδέχομαι.
2: Κοίταξε να δεις. Είναι από πολιτική οικογένεια, κάπου και έχει να κάνει με πολιτικά και αυτά. Δηλαδή, εκεί κάτι, ας πούμε, πρέπει να προσέξεις λίγο, λιγάκι. Δηλαδή, πρέπει να βλέπεις λίγο τα πράγματα έτσι με τη φύλαξη λίγο, Λευτέρη μου. Έχεις πολλά κόλπα, Λευτεράκι. Αλλά θέλω έτσι να σε κάνω φίλο πιο καλά, να μου δείξεις κι άλλα, καταλάβεις. Μ' αρέσει να μαθαίνω.
1: Ναι, λέει, άκουσε με, από τη μέρα που γεννιέσαι, μέχρι και το τελευταίο σέγκοτ που κλείνει τα μάτια σου, ο άνθρωπος μαθαίνει.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό.
0: Να τα λέμε κι αυτά.
2: Δεν αντιλέω. Δεν αντιλέω τώρα. Καλά μαθαίνει, κακά μαθαίνει, κακούς μαθαίνεις, βλέπεις, ξέρω εγώ, έτσι είναι η ζωή. Ρε παιδιά, ένα λεπτό τώρα και να κλείσω. Τι έγινε με τα αεροδρόμια σας, έχουν τώρα που πάτε στο εξωτερικό και γυρίζετε, άκουσα την Έλλη, άκουσα κάποιον άλλο.
0: Όχι. Η Έλλη είπε ότι όταν πήγε να φύγει, είχε κάτσει πάνω από 3 μήνες, τη ζητήσανε αν είχε βίζα. Γιατί ήταν με αυστραλέζικο διαβατήριο. Λογικό.
1: Λογικό, λογικό.
2: Λογικότατο. Εγώ έχω ελληνικό διαβατήριο, οπότε να φύγω από εδώ με ξενικάζουν, μόλις πάω στην Ελλάδα με ξεσκουνίζουν. Μετά πάω 4 ώρες πριν στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να περάσω από special έλεγχο. Και έρχομαι εδώ και με ξανατσουβαλιάζουν.
0: Τι εννοείς?
1: Υπάρχουν και πιο χειρότερα, Μενέλα. Υπάρχουν πιο χειρότερα. Γιατί έχω χάσει τόσα κιλά, όταν πήγα να περάσω εδώ τον έλεγχο διαβατήριου, δεν με αφήνανε να φύγω. Γιατί λέγανε ότι δεν είμαι εγώ στη φωτογραφία. Μα το θεό, ευτυχώς που ήταν η Παγκαλίνα και ήταν η κυρία που μας πέρναγε από τα VIP και με περάσανε και με καθυστερήσαν 3 λεπτά. Μα την Παναγία, δηλαδή σου λέω, δεν μπορούμε να χάσουμε λεφτά, κιλά.
0: Όχι, λεφτά μπορείς να χάσεις. Αν θες, παίρνει μας πού θα τα χάσεις μόνο.
1: Δηλαδή, τι στο καλό. Με είχανε 3 λεπτά ότι δεν είμαι εγώ.
2: Αυτό συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα με, την, με, τη, με το πώς τη λένε τους Federals εκεί. Πάλι πήγες, κάτι πήγες από τους Κάνιες, δεν μπορεί. Κάτι πήγες από τους Κάνιες και συμφωνώ.
1: Όχι, τίποτα ρε παιδί μου. Και τα είχα κανονίσει. Σου λέω 5 λεπτά θα πέρναγα και με είχαν 8 λεπτά. 8 λεπτά έκανα να περάσω. Εντάξει, γιατί τα είχαμε κανονίσει για να περάσουμε κατευθείαν. Τέλος πάντων, να πω κάτι.
0: Ναι, κάτσε, να κλείσει.
2: Περίμενε. Πώς τα κανονίζεις, ρε φίλε, εσύ να περάσεις VIP τώρα και έτσι καλλιώς καλλιώτικα τώρα και εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες, με συγχωρείς δηλαδή, και μας περνάνε από έλεγχο. Για πες μας δηλαδή, τι ξέρεις που δεν ξέρουμε εμείς?
1: Τίποτα.
2: Δεν είναι τίποτα, τώρα μην τρελαθούμε.
0: Τι εννοείς,
1: θέλει. Θα σου πω κάτι απλό.
0: Συγγνώμη,
1: κάτσε
0: ρε, τι εννοείς έλεγχο.
1: Συγγνώμη.
0: Τι εννοείς έλεγχο? Στο Μενέλα απευθύνομαι.
2: Ναι, τι εννοώ έλεγχο, δηλαδή πηγαίνεις εκεί, σε περνάνε, σε κάνεις σκένες, σε ανοίγουν τα πράγματα. Εμένα δηλαδή όποτε περάσω δεν με έχουν σταμπάρει, δεν ξέρω τι.
0: Στην Ελλάδα.
2: Εντάξει, εδώ ρε και εδώ και στην Ελλάδα. Εγώ έχω ένα
0: πρόβλημα. Κολόφατσα, αγόρι μου, κολόφατσα.
2: Εντάξει, πάρ' το κέψι. Αλλά ο άλλος τώρα VIP να μπει κατευθείαν, να περάσει, να φύγει, δηλαδή κάτι.
1: Άκουσε με, Μενέλα, όταν βγάζεις εισιτήρια, θα κανονίζεις με την εταιρεία να έρχεται μια κοπέλα στο check-in που δίνεις βαλίτσες. Να σε παίρνει και να σε περνάει αυτή. Μα αποτέλεσμα δεν σε σταματάνε πουθενά. Δεν περιμένεις ούτε σε ευρά, δεν σε σταματάνε πουθενά. Αυτό, τίποτα άλλο. Απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται πολύ λόγη, πολύ μυαλό.
2: Alright, okay, θα μεταπείς αυτά σε
0: private session,
2: γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, για τα εισιτήρια ήθελα, όχι για τα εισιτήρια, συγγνώμη, ένα λεπτό και να κλείσω κι εγώ. Όχι για τα εισιτήρια, για τον έλεγχο που λένε, πρώτα-πρώτα αυτή η συνθήκη άρχισε να ισχύει από φέτος που έπαθε η Έλληνα.
0: Ναι, αυτό μας λέει και ο Λάζαρος, ότι από φέτος ισχύει.
2: Ναι, εντάξει, λοιπόν, 3 μήνες, όταν έχεις ελληνικό βέβαια διαβατήριο δεν σε ενοχλούν. Και κάτι άλλο πάει να γίνει τώρα με τους, πώς τους λένε, με τους pensioners. Νομίζω, δεν ξέρω αν ισχύει ή θα το σκέφτονται να το κάνουν, ότι θα αφήνουν τους pensioners κάθε δεύτερο χρόνο να πηγαίνουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για την Ελλάδα ή να βγαίνουν έξω από το εξωτερικό στην Αυστραλία.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ποιο πράγμα.
1: Αυτοί που παίρνουν τα pension και οι disability μέχρι τις 4 εβδομάδες. Μετά τις 4 εβδομάδες, ειδικά τους disability, τους κόβεται τα λεφτά. Απλώς μπορεί να είναι ακόμα στο εξωτερικό. Κόβεται η σύνταξη και μόλις γυρίσουν συνεχίζεται.
2: Όχι μόνο τα
1: τίποτα άλλο.
2: Αν αργήσουν κι άλλο, νομίζω ξαναπερνάς από έλεγχο για να πάρεις το
1: δικαίωμα. Όχι.
2: Και αυτό το ξέρεις. Ρε πρωθυπουργός έπρεπε να είσαι.
1: Γιατί με disability. Μήπως γιατί παίρνω πένσο.
0: Τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάντως σχουρίνουν τα πράγματα παντού. Αυτό θέλω να πω. Και κάτι άλλο θέλω να πω, το ξέχασα τώρα. Τέλος πάντων, παιδιά, καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Γεια σου.
1: Ωραία. Και άκου τώρα τι θα πω.
2: Είχα και μια γνωριμία τώρα. Μου ήρθε ο Σταυρόνε πρωί-πρωί να πιούμε, λέει, καφέ.
0: Όλε.
2: Μεγάλες, δηλαδή.
0: Ναι, είναι.
2: Συναντήσεις μεγάλων αντρών, έτσι.
0: Ναι. Αυτός πρόσεξε τώρα γιατί έχει πάθει μόνιμο jet lag. Είχε να πάει πολύ καιρό στην Ελλάδα, μου φαίνεται.
2: Ωραία, λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Έλα, bye, bye.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λέγε, πάκαλε για να πάω σε break.
1: Πάμε στα γρήγορα. Ξέρουμε ότι κάθε 6 μήνες ανεβαίνουν τα τόλ στη Μελβούρνη. Κάθε 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, 1η Ιανουαρίου.
0: Ναι.
1: Και 1η Ιουλίου ανεβαίνουν τα τόλ.
0: Ωραία.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι στάνταρ. Σήμερα το πρωί ξανανεβήκανε.
0: Σήμερα το πρωί πήγα αεροδρόμιο. Θα μου έρθει παραπάνω δηλαδή.
1: Σήμερα το πρωί τα τόλ ξανανεβήκανε. Με τη δικαιολογία για να μην χρεώνεται η εταιρεία όταν πληρώνεις να μην σε χρόνια έξω στην κάρτα. Και το βρήκαν ευκαιρία και το ξανανεβάσανε.
0: Λόγω των χρεώσεων που θα ισχύουν αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλα
1: και
0: θα
1: λέω,
0: πάνε.
1: Άρα, όχι θα ανέβει ο πληθωρισμός που λέγαμε, αυτά που λέγαμε χτες λίγο, θα ανέβει στο κουτρούλι το γάμο. Δηλαδή ψάχναν όλη η ευκαιρία για να ξανεβάζουν τις τιμές.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, ο άλλος σου λέει εγώ δεν θα θέλω να έχω τις χρεώσεις που μου παίρνει.
1: Έλα, δηλαδή θα πεινάσει το τόλ τώρα. Ειλικρινά τώρα.
0: Δεν μιλάω για το τόλ. Μίλησες γενικά για αυτό.
1: Για το τόλ μιλάμε τώρα. Εντάξει, δεν λέμε για το. Ακούσε με, δεν μιλάμε για το μαγαζάκι. Ή το κάθε μαγαζάκι. Μιλάμε για το τόλ που τόσα μπίλιον περνάνε κάθε μέρα. Τόσα εκατομμύρια.
0: Το τόλ ή τα τόλ τώρα, γιατί με έχει μπερδέψει τώρα το τόλ.
1: Τα τόλ, ρε. Τα διόδια. Τα διόδια. Δηλαδή βγήκα το πρωί-πρωί στο. Πώς το λένε, στο Food Scroll, 8 cents επιπλέον.
0: Πολλά.
1: Και λέω κάτσε, αφού ανοίγανε το μυαλό, ξανά ανοίγανε.
0: 8 cents.
1: Ναι, ναι. Αυτά είδα στα γρήγορα. Δεν έχω δει τις άλλες χρεώσεις, πόσο έχουν πάρει πάνω. Και λέω κάτσε, μας χοροϊδεύουνε. Αφού κάθε 6 μήνες είπαν ότι θα ανεβαίνουνε. Δηλαδή βαράμε στην κουτρούλη το γάμο. Ό,τι να είναι. Και μετά λέμε για τον πληθωρισμό, για τα επιτόκια, το ένα και το άλλο. Τέλειος. Δηλαδή το κράτος αντί να μας βοηθήσει να μειώσουμε λίγο τον πληθωρισμό, το ένα και το άλλο, και να μπορέσει ο κόσμος να σώσει τα σπιτάκια του, ας τους βάρεσουμε όπου να είναι.
0: Ένιγο, ρε Πάγκαλε, τώρα θα δούμε πώς θα πάει αυτή η κατάσταση, γιατί είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ας, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τα πούμε ξανά, να σου πω,
0: έλα.
1: Γιατί έχουν πάρει 500 τηλέφωνα, για να μην σου πω 501.
0: Ναι.
1: Όλοι με ρωτάνε πότε θα έχουμε γένεια.
0: Τι είναι εσύ.
1: Ξέρεις τι εννοώ.
0: Θα μιλήσουμε.
1: Εντάξει, αυτό, τίποτα άλλο. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Έλα, bye.
1: Την καλημέρα μου σε όλους και καλή συνέχεια.
0: Έλα, bye, bye. Λοιπόν, break και γυρνάμε.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888855.
5: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
7: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
7: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
4: Αυτή τη φωνή τι θυμάστε?
8: Hey, this is Lee. I'm back.
4: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
8: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
6: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 10 λεπτά μετά τις 11.
1: Καλά ρε ανεκδίγητε. Θέλει ο άλλος να κάνει καταγγελία δυνατή και εσύ μου βγάζεις το Μενέλαο. Εδώ μιλάμε για Golden Flex και εσύ βγάζεις κοινά πατατάκια. Θα πάρω καμιά σανίδα βρεγμένη και θα έρθω εκεί πέρα, δεν το καταλαβαίνει.
0: Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα στην Όλγα, την Παυλίδης. Καλημέρα Στράτο, καλό μήνα και σε σένα Όλγα μου. Καλημέρα στην Ανθούλα μας. Καλώς το φίλο μας λέει. Καλημέρα Στράτο, καλή εκπομπή, καλή προσαρμογή. Καλημέρα στους διαδικτυακούς φίλους της μακρινής Μελβούνης. Πολύ να λέει επανήλθαμε, η Ανθούλα από Θεσσαλονίκη.
2: Τα τόλια ρε, τα τόλια.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα με τις κάρτες, τις πιστωτικές και τις χρεωστικές, για τις επιβαρύνσεις, να πάω λίγο σε γραμμή. Καλημέρα, κυρία Άννα.
1: Καλημέρα, Στράτο. Καλημέρα, Λεβέντη. Καλώς ορίσατε.
0: Καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά, κυρία Άννα μου.
1: Χαίρομαι που ακούω το ράδιο, γέμισε το σπίτι μας χαρά και χαρές και τίποτα. Γονείς σου και χαρήκαμε. Τι κάνουν στην Ελλάδα οι γονείς σου, αδέρφια σου?
0: Μια χαρά είναι, όλοι δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, χαίρομαι Στράτο. Καλό μήνα και όλα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Χαίρομαι που σε ακούνε, στείλω και την καλημέρα μου στον Νικολάκη και σε όλους τους ακροατές που σιγά σιγά τους ακούω και χαίρομαι. Και καλό μήνα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Στράτο. Και πάλι καλώς όρισες και καλό μήνα.
0: Καλώς σας βρήκα.

0: Λοιπόν, για τις επιβαρύνσεις των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών πλέον απαγορεύονται σε όλη την Αυστραλία. Πράγμα που σημαίνει ότι είτε πληρώνετε έναν υδραυλικό είτε ψωνίζετε online, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να σας μετακυλήσουν τη χρέωση. Αυτό δηλαδή οι επιπλέον χρεώσεις. Μετά την απόφαση που είχαμε της Κεντρικής Τράπεζας να καταργηθούν από την 1η Οκτώβρη. Σε μια κίνηση λέει, που εκτιμά ότι θα εξοικονομήσει στους καταναλωτές περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
1: Τη σιωπή είμαι δική σου στο χόπι.
0: Δεν θα επιτρέπεται πλέον από σήμερα να προσθέτουν επιπλέον χρέωση όταν οι πελάτες πληρώνουν με κάρτα. Ο διευθύνων σύμβουλος της ABA, ο Σάιμον Μπέρνιχαμ, δήλωσε ότι οι αλλαγές εξάλειψαν ένα συνηθισμένο πρόβλημα για τους καταναλωτές, οι οποίοι δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον επιπλέον χρεώσεις. Θα είναι η τιμή, λέει, του ραφιού στο ράφι, ό,τι βρίσκεται γενικά στον κατάλογο θα το πληρώνετε όπως έχει. Αυτό ισχύει και για πληρωμές λογαριασμών ή για αγορές μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, εδώ πέρα, οι ορισμένοι οικονομικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι οι καταναλωτές θα πληρώσουν με άλλους τρόπους για να καλύψουν το κόστος λειτουργίας των προγραμμάτων καρτών.

Οι τράπεζες, λέει, θα υποστούν πλήγμα περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια ετησίως βάσει της απαγόρευσης αυτής των επιβαρύνσεων. Αυτό θα περιλαμβάνει χαμηλότερες διατραπεζικές προμήθειες, οι οποίες καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις της τράπεζας. Εάν ο πάροχος της κάρτας ανταποκρινόταν στην απαγόρευση αυξάνοντας τις αιτήσεις χρεώσεις, το 30% των ερυθέντων στην έρευνα δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν ακυρώνοντας την πιστωτική τους κάρτα.

Λένε ρε παιδί μου ότι μια κάρτα που ήταν πολύ καλή πριν από 12 μήνες μπορεί τώρα να έχει υψηλότερη χρέωση, πολύ χαμηλότερο ποσοστό κέρδους για την ίδια δαπάνη. Τώρα οι επιχειρήσεις θα απορροφήσουν αυτό το κόστος. Αλλά θα το μετακυλήσουν

μέσω της αύξησης των τιμών στους τιμοκαταλόγους. Έτσι θα γίνει. Και έτσι πάει. Δηλαδή όλοι έχουν αρχίσει και έχουν αλλάξει ήδη κάποιοι τους τιμοκαταλόγους τους. Καλημέρα στον Εμμανουέλ. Καλημέρα, λέει, η πρώτη σου μέρα πίσω. Όχι, είναι η τρίτη.

0: Καλημέρα, Ριάννα.
1: Καλημέρα, Στράτο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Ναι. Στράτο, εγώ και η Παυλίνα θέλουμε να ξέρουμε, στην αρχή του προγράμματος είπες κάτι ημέρα, κάτι με διαταραχές, διατροφικές διαταραχές, κάτι τέτοιο. Can you tell us ποιο είναι, να το ψάξουμε?
0: Ενώ για τη Διεθνή ημέρα για την νόσο Γκοσέ.
1: Κοστέ.
0: Γκοσέ.
1: Στράτο, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Κοστέ.
0: Γκοσέ, Γκοσέ λέγεται.
1: Okay. Και είναι νόσος.
0: Είναι νόσος.
1: Νομίζω είναι επιδημία.
0: Όχι, ναι. Όχι, είναι νόσος. Έχει να κάνει με μεταβολικές διαταραχές. Με κάποια ένζημα που διασπούν, έτσι λέει, μεγάλες μοριακές ενώσεις και μεταφέρουν σε άλλα μέρη του κυττάρου κάποια πράγματα. Τώρα δεν μπορώ να τα εξηγήσω και εγώ, γιατί δεν είμαι γιατρός.
1: Τώρα διαταραχές δηλαδή σε φαγώσιμα?
0: Όχι, όχι, όχι. Έχει να κάνει με κάποια γονίδια, που, κάποια χρωμοσώματα. Ναι, με κάποιο χρωμόσωμα το οποίο προκαλεί κάποια έλλειψη ενός ενζήμου. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι και πώς.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Και επηρεάζει κάποια όργανα, όπως η σπλήνα, τα νεφρά, τα σηκώτια, πνεύμονες και τέτοια πράγματα. Και ναι, μερικές φορές και τον εγκέφαλο, λέει. Είναι προφανώς μια σπάνια αρρωστία.
1: Και κολλάει αυτό?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, ε?
0: Όχι.
1: Okay. Θα ήθελα να πω μερικές καλημέρες και να πω κάτι για την κυρία Ευστρατεία που την άκουσα χθες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Αντρέα, κύριε Ευαγγελία. Και στην Άννα που την άκουσα, είχαμε καιρό πολύ, την Παυλίνα μας, και άκουσα την κυρία και τον πλούχο μας. Πλούχο, βγες να μας λες κανένα αστείο, ρε παιδάκι μου, να ξεσκάμε λιγάκι.
0: Έστειλε μήνυμα, δεν άκουσες.
1: Ναι, μήνυμα, αλλά δεν βγήκε ακόμα. Ναι, ναι. Κάτσε να βγει. Θέλει να φύγει στην Ελλάδα η κυρία Ευστρατεία?
0: Δεν ξέρω τώρα τι θέλει να κάνει η κυρία Ευστρατεία.
1: Κάτι έτσι κατάλαβα, δηλαδή. Ναι, μπορεί να μην κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω τώρα τι. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Δεν μας το πει η ίδια.
1: Ναι,
0: θέλει,
1: ναι.
0: Δεν θέλει, φοβάται, δεν θέλει. Είναι γενικά μια περίεργη κατάσταση.
1: Είναι τα παιδιά τη εκεί.
0: Η μία, μάλλον. Το ένα παιδί τη. Τέλος πάντων, αυτό τώρα δεν. Ναι. Να μην τα μοιράζομαι στον αέρα.
1: Απλά
0: θέλει,
1: ναι. Λέω, ξέρεις, όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος εδώ πέρα, αυτή η χώρα, είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε εδώ.
0: Σίγουρα. Πράγμα. Αλλά και η κυρία Ευστρατεία, άμα πάει στο νησάκι της εκεί, μια χαρά θα είναι.
1: Με τις υπάρχουν τις... εκεί πέρα, έτσι.
0: Άμα πάει στο σπιτάκι της, στο νησάκι της, με τη συνταξούλα της, θα είναι
1: χάπι.
0: Τώρα μην τελάθουμε, βέβαια.
1: Καλημέρα, κυρία Ευστρατεία μου γλυκιά, σ' αγαπάμε πολύ. Να είσαι καλά. Αυτά ήθελα με
0: να σε καλά.
1: Τώρα μας τσιγκλήσεις πάλι.
0: Ναι, μωρέ.
1: Θα τσιγκλήσουμε κι εμείς.
0: Έτσι είμαστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, Ριάννα μου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Bye.

Λοιπόν, να σας πω φυσικά ότι από σήμερα έχουμε και το δωρεάν ρεύμα. Δηλαδή από τις 11, από τώρα, έχει ξεκινήσει μέχρι τις 2, ξεκινάει το πρόγραμμα το Midday Power Saver με 3 ώρες δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά που συμμετέχουν μέσω του παρόχου τους. Σήμερα ξεκινάει αυτό. Οι άλλοι στην Παντούρα τι κάνανε? Κάνανε ληστεία. Το θέμα είναι πώς κάνανε τη ληστεία. Πήγανε σε μια φάρμα, κλέψανε ένα τρακτέρ και το χρησιμοποίησαν για να εισβάλλουν σε ένα καφέ. Μπήκαν με το τρακτέρ μέσα. Το είδαμε και αυτό. Όσοι είσαστε αλλεργικοί, είναι μια εποχή έτσι των αλλεργιών που είναι σε έξαρση και οι ειδικοί προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο έντονης γύρης μετά από τον πολύ υγρό χειμώνα.

Χαμός με το ζευγάρι εκεί στην Ελλάδα των γιατρών που φάγανε τον Αμαζονάκι. Ο γιατρός διαχωρίζει τη θέση από τη γυναίκα που ήταν μαζί, την άλλη την δίθεν γιατρό. Δεν τον ήξερα, λέει, καν το Αμαζονάκι. Με κάλεσαν στις 4 και 4 λέει, να του κάνω κάρπα. Ναι, μπορεί το Αμαζονάκι, δεν ξέρουμε αν τον ήξερες, δεν τον ήξερες, αλλά έχουμε τραγικά πράγματα που έχουν συμβεί σε αυτό το ιατρείο. Ο άλλος πήγε εκεί πέρα και του λέγανε, πώς να στο πούμε, του λέει, Αντώνη άκου. Πώς να στο πούμε, λέει, έχεις αρχίσει, του λέει, και γίνεσαι γκέι. Ακούστε τώρα τι λέγανε στον άνθρωπο. Ρε παιδιά, λέει, τι λέτε. Σε λίγο, λέει, δεν θα συμπεριφέρεσαι, λέει, διαφορετικά, θα συμπεριφέρεσαι, του λέει, σαν άντρας. Και τι πρέπει, λέει, να κάνω. Πρέπει να κάνει, λέει, πλασμαφαίρεση, να κάνουμε, καθαρίσουμε το αίμα, λέει, από αυτά τα γονίδια. Και πρέπει να το κάνεις τώρα, λέει, γιατί δεν προλαβαίνεις. Ο άλλος το σκεφτόταν. Μόλις του είπαν τιμή, δεν την είχε τα λεφτά. Και δεν το έκανε. Ήταν και ο γιατρός μέσα, αυτός φυσικά, και του λέγε, ναι, ναι, έχει δίκιο, πρέπει να το κάνεις, μην το αφήνεις, γιατί τώρα ίσα-ίσα του λέει που το προλαβαίνουμε. Λέει, ρε παιδιά, τι προλαβαίνουμε. Λέει, προλαβαίνουμε, λέει, γιατί αρχίζεις και γυρνάς. Όχι γυρνάς, γυρνάς. Τι εννοείς, λέει, γυρνάω. Γυρνάς, του λέει, από αρσενικό, φεύγεις και πας προς τον γκέι. Ακούστε τι λέγανε στον άνθρωπο. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Τώρα ο ένας θα ρίξει τον άλλον.

Εν τω μεταξύ, θέλω να σταθώ σε κάτι που είπες στην αντίληψη μου εχθές. Ενημερώθηκαμε ότι κατέθεσε ο πατέρας του Γεράσιμο για την υπόθεση των Τεμπών. Να σας πω ότι ο Γεράσιμος είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του τρένου φέρετρου των Τεμπών. Είναι ένα παιδί που από εκείνο το βράδυ και μετά παλεύει να κρατηθεί στη ζωή με μοναδικό όπλο την καρδιά του που επιμένει να χτυπάει. Ο πατέρας του Γεράσιμου κατέθεσε εχθές το πρωί στη Δίκαιδα Τέμπη. Τα λόγια του, να σας πω, ότι θα μπορούσαν να λυγίσουν και σίδερα. Όταν ένας πατέρας περιμένει την ανάσταση του παιδιού του, παρακαλάει δηλαδή εδώ και 3,5 χρόνια για ένα θαύμα. Απλά επιβιώνει νιώθοντας το χρέος του που έχει απέναντι στο παιδί του, που αρνείται να υποταχθεί στη μοίρα του. Μάλλον λάθος, στη μοίρα που του καθόρισαν όλοι αυτοί που παλεύουν να τη γλιτώσουν. Όλοι αυτοί που έτσι με διάφορα τεχνάσματα και νομικά τερτύπια, αλλά κυρίως συνεχίζοντας να πουλάνε τρελίτσα, προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι για την τραγωδία του Τεμπών έφταιγε η κακιά ώρα και άντε ένας ακατάλληλος σταθμάρχης. Ένας άλλος. Ο πατέρας λοιπόν του Γεράσιμου μαζί με τους άλλους γονείς, τους ανθρώπους που χάσανε, που δεν έχουν τίποτα πια να περιμένουν από τα παιδιά τους, φανταστείτε τι σταυρό κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι και παλεύουν μέσα από όλα αυτά για να αποδοθεί δικαιοσύνη με ό,τι έτσι ψυχικά αποθέματα έχουν. Ο πατέρας λοιπόν του Γεράσιμου, βγαίνοντας από την αίθουσα, λύγησε όλη την Ελλάδα. Τους κανονικούς ανθρώπους, τα τέρατα όμως θα συνεχίσουν να πουλάνε τρελά. Το θέμα είναι να είναι στο χέρι μας, να μην ξεχάσουμε γενικά, να μην πιστούμε δηλαδή, να μην μας πείσουν ότι το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, να σου το πω έτσι.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

Πάντως να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι μόνοι. Ενώ για τους έτσι, πιο νέους που ψάχνουν για σχέση, ρε παιδί μου, είναι μόνοι και όλοι ψάχνουν. Είναι τόσο μόνοι και ποτέ δεν συναντιούνται. Πώς γίνεται αυτό? Όλοι θέλουν να αγαπηθούν, έτσι, να κάνουν μια σχέση με... Από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν ξέρω αν το... Δεν πλησιάζει κανείς τον άλλον. Εντάξει, ποτέ δεν υπήρχαν τόσοι τρόποι να συνδεθείς με τους άλλους, έτσι. Υπάρχει μια επιδημία μοναξιάς από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς, το βλέπετε αυτό. Είναι τόσο πολύ διαθέσιμοι άνθρωποι και παρόλα αυτά δεν υπάρχουν σχέσεις. Πώς γίνεται αυτό?

Τι είναι αυτό που έχει αντικαταστήσει τη σύνδεση των ανθρώπων, ρε παιδί μου? Είναι, ξέρεις, και ακούσει όπου λένε μερικοί, ναι, έχεις κάτι σαν σχέση, σου λέει. Το κάτι σαν σχέση βασιλεύει, να ξέρετε. Είναι μότο της εποχής, το κάτι σαν σχέση. Χωρίς φραγμούς, χωρίς κάτι σαν σχέση, σου λέει. Εγώ, δηλαδή, πόσους ξέρετε που έχουν μια κανονική σχέση σήμερα? Και το κανονικό δεν είναι εύκολο να οριστεί. Εντάξει, να μην αναφερθούμε σε εκείνες τις παλιές τις σχέσεις της ρετρό, ξέρω εγώ, όπου υπολόγιζες τον άλλον, ο οποίος ήταν προτεραιότητά σου, που έτσι πρέπει να είναι, έτσι. Ή έστω μία τις προτεραιότητες σου. Υπήρχε κάποιος έτσι βαθμός σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων στις σχέσεις, ρε παιδί μου.

Εν τω μεταξύ, τελευταία είναι στη μόδα κάτι που κάνουν, δηλαδή κάποιοι κρατάνε σε κάτι σαν backup, σαν εφεδρεία φίλους, σε περίπτωση που η τωρινή τους σχέση αποτύχει. Φοβερό, έτσι. Απίστευτα πράγματα. Αυτά μου.

Εν τω μεταξύ υπάρχει υπερπληθώρα επιλογών, έτσι. Αλλά αυτά είναι το τυράκι, να ξέρετε. Κάνουν sweep, αδιάκοπα όλοι. Σαν να διαλέγεις Uber Eats, ξανά εγώ, τι θα φας. Φοβερό. Τι θα φάμε. Ατελείωτες επιλογές. Όχι στο φαγητό. Θα έχω κάτι σαν σχέση. Εικόνες, full. Φωτογραφίες, full. Σκρολάρισμα, full. Και πλέον βλέπουν και μόστρες από τους υποψήφιους συντρόφους. Είτε είναι TikTok, είτε είναι timeline, είτε είναι Instagram. Όλα περνούν από μπροστά τα μάτια τους. Με την ίδια έτσι λογική και ταχύτητα. Επόμενος, επόμενος, επόμενη. Θα έρθει κάτι καλύτερο, σου λέει, ρε παιδί μου. Κάτι θα υπάρχει καλύτερο. Δεν είναι και δύσκολο από ό,τι βλέπω. Σου λέει ο άλλος που σκρολάρει και βλέπει συντρόφους κατά παραγγελία. Ναι, πώς διαλέγουνε όμως, ακόμα και όταν αποφασίζουν τελικά να καταλήξουν σε μια από τις πολλές επιλογές του καταλόγου, με ποια κριτήρια, ρε παιδί μου. Δηλαδή εδώ έχετε το ερωτηματικό το μεγάλο, ξέρετε. Από τη στιγμή δηλαδή διαλέγουν το κατάλογο και εδώ μπαίνει η προφανής έτσι μαθηματική εξήγηση, δηλαδή που δεν αφορά μόνο το ίντερνετ αλλά και το πώς σχετιζόμαστε στον έξω κόσμο. Δυσκολεύονται να βγουν κάποιοι να συνδεθούν επειδή τα στάνταρ τους δεν συμπίπτουν, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Και δεν είναι εύκολο να συμπέσουν γιατί έχουν πολλαπλασιαστεί, όπως καταλαβαίνετε. Είναι απλό. Αν βγεις στην αγορά και αναζητείς ένα συγκεκριμένο προϊόν και τίποτα από όσα βρίσκεις δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές σου, δεν θα το πάρεις. Θα γυρίσεις σπίτι με διαχέρια. Σε μια άλλη ζωή όμως, που σήμερα μας φαίνεται αρχαία, που εμείς τέτοια να τη ζήσουμε, έψαχνε σύμφωνα με κάποια κριτήρια. Ρε παιδί μου, ήταν 2, 3, 4, 5, 6. Δοκίμαζες κάποιους ανθρώπους, έλεγες δεν μου, δεν είναι στα στάνταρ μου. Τώρα τα στάνταρ για τα κριτήρια έχουν πάει από 5-6%. Εμφάνιση, κοινωνικο-οικονομικό, ξέρω εγώ, στάτους, σεξουαλικές επιδόσεις, πολιτικές πεπιθήσεις. Πόσο ψάχνει να είναι τα μαγαζιά που συχνάζει για να δω, μήπως είναι κανένας έτσι περίεργος. Πόσους followers έχει τον ακολουθούνε ή την ακολουθούνε. Τι τρώει, πόσα ταξίδια κάνει το χρόνο, ξέρω εγώ. Έχει IQ. Όλα αυτά αυξάνονται, καταλαβαίνετε, τις προδιαγραφές των καινούριων σχέσεων. Είναι θέμα. Είναι θέμα και το θέμα αυτό είναι τροχός. Πάει υπογεννητικότητα, πάει αδυναμία μετά που κάποιοι βρίσκουν σχέση να κάνουν παιδιά. Πάει, έχει υπογεννητικότητα. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει εδώ πέρα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς πέρσι. Τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα που το έχουν πάρει καμπάρι και στην Ελλάδα. Αλλά σου λένε τι να κάνουμε. Δεν μπορώ. Καλύτερα να κάνω αυτό το κάτι σαν σχέση παρά όλα τα υπόλοιπα. Και κάπου εκεί πάνε τους πεις καλά, ρε. Ναι, έχουν και δίκιο όμως. Υπάρχει ένα point σε όλα αυτά που λένε. Να τα. Είναι κάπως έτσι. Γεια σου, Βιργινία μου.

0: Ελλάδα είναι πάντως πω ρε παιδιά με ένα πρόβλημα της εποχής μας πολύ σοβαρό.
1: Πες εκείνον που σε έχει αγκαλιά του, πως ποτέ δεν θα γίνεις δικιά.
0: Δηλαδή είναι πολύ ωραίο θέμα συζήτησης. Έχουν αλλάξει οι εποχές, το καταλαβαίνουμε, πάντα αλλάζουν οι εποχές. Αλλά έχουν αλλάξει και άλλοι. Έχουν αλλάξει, ξέρω εγώ, οι αντικές ψευδεστήσεις, ρε παιδί μου, κατέρευσαν. Οι γυναίκες, ξέρω εγώ, έχουν την εξωφρενική απέτηση να ζητούν περισσότερα. Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, και πολύ λέω, ήταν αρκετό, ξέρω εγώ, ένας άντρας να ανταποκρίνεται σε ελάχιστα κριτήρια. Να έχει μια δουλειά, να έχει έτσι κάποια οικονομική δυνατότητα ώστε να συντηρεί την οικογένειά του. Να μην έχει, ξέρω εγώ, κάποιο έτσι πολύ εμφανές κουσούρι. Να μην είναι κουσουριά. Και να σε επιλέγει σαν γυναίκα. Μην το πάτε σεξιστικά τώρα αυτό που λέω. Και οι γυναίκες επέλεγαν ουσιαστικά, ο άντρας έκανε τον κυνηγό. Αλλά πλέον ζούμε σε μια τελείως διαφορετική εποχή για την ανθρωπότητα, νομίζω, που οι γυναίκες επιλέγουν οι ίδιες σύντροφο. Όπως μπορούν και να επιλέξουν να είναι single.
1: Δεν μπορώ να σε...
0: Μισογυνισμός στο φουλ.
1: Να σε κάνει τα βρά...
0: Δεν είναι τυχαίο που έχουμε τόσο πολύ, δηλαδή ξεχυλίζει ο μισογυνισμός.
1: Εγωισμό μου παλεύω.
0: Έχουμε και τους dating coaches. Είναι οι γκουρού που ξέρουν και συμβουλεύουν τους ανθρώπους πως θα ερωτευτούν. Ό,τι να είναι. Συμβουλές θα είναι εδαφικές τελείως.

0: Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι ότι που παραβλέπουμε εδώ στη συζήτηση, που κάνω μόνος μου γιατί δεν βλέπω να έχεις συμμετέχετε κιόλα. Έχει να κάνει ότι η σχέση κοστίζει και υλικά και συναισθηματικά. Είναι, λέει, η επένδυση υψηλού ρίσκου πλέον η σχέση, με αβέβαιη απόδοση. Θέλεις χώρο, θέλεις χρόνο, θέλεις χρήμα. Πώς δε φίλε, δεν επενδύσεις μια σχέση, δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Τι άλλο δηλαδή, εννοείται. Δηλαδή το να λαμβάνεις υπόψη σου έναν άλλον άνθρωπο και να το εντάσεις στη ζωή σου, να υπολογίζεις τις ανάγκες, τις επιθυμίες του.
1: Κάθε ώρα και στιγμή μετανιώνω που σου έδωσα ψυχή.
0: Η αλήθεια είναι ότι κοστίζουν πλέον οι σχέσεις και σε χρήμα, εκτός και αν είσαι ικανοποιημένος με να πίνεις και μια μπύρα σε ένα παγκάκι να μου.
1: Μετανιώνω για κάθε χάδι και φιλί. Μετανιώνω για τα λόγια που...
0: Υπάρχουν φυσικά και άνθρωποι που συνειδητοποιημένα δεν θέλουν να έχουν σύντροφο. Ακριβώς επειδή δεν θέλουν να επομισθούν όλα όσα αυτά συνεπάγεται σε μια σχέση. Υποχρεώσεις, υποχωρήσεις, συμβιβασμούς, απαιτήσεις, προσδοκίες, πίεση, καταπίεση, όλα αυτά. Γεια σου Γιάννης.
2: Καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά εσύ?
2: Καλά, καλά, εγώ για το κολοσσόρι σου πήρα τηλέφωνο, να ξέρεις.
0: Καλά έκανες.
2: Τώρα για τις σχέσεις, άμα κοστίζουν, κοστίζουν σίγουρα. Δεν το συζητώ.
0: Ρε φίλε, ναι, καλά, έκανε στρατό στην... point.
2: Ναι, ναι. Άλλωστε, όχι και στην εποχή της ταχύτητας, καταλαβαίνεις, και η ταχύτητα, τώρα αυτό το για τα συναισθήματα πάμε, η ταχύτητα έρχεται και στα συναισθήματα, αλλάζουν τα συναισθήματα γρήγορα. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η εποχή μας. Έτσι δεν είναι? Και άμα βρεθεί κάποιος πολύ ευαίσθητος, πληρώνει την ύφη, πληρώνει το μάρμαρο που λέμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, όλοι ψάχνουν και όλοι δεν βρίσκουν, είναι φοβερό αυτό.
2: Ναι, μα αφού οι σχέσεις πλέον γίνονται μέσω διαδικτύου, μέσω, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει εκείνο το, αν θέλεις, την εκείνη η τριβή στην πρώτη γνωριμία, το καμάκι, το φλερτ.
0: Ναι, αυτό δεν υπάρχει, αυτό ξέχνεις.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα και στη σειρά είναι κάτι άλλο, αν κατάλαβες καλά. Οι δημιουργές κοινωνίες γίνεται και το... οι αλλαγές αυτές των συναισθημάτων είναι τόσο πολύ γρήγορες που...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ρε παιδί μου, ξέρεις, εγώ το έκανα έτσι μια σύγκριση, το παρομοίασα πώς διαλέγουμε Uber Eats να φάμε. Κάτι ανάλογο γίνεται πλέον και με τις σχέσεις. Μπαίνουν σε ένα app και κάνουν, όχι δεν μου αρέσει αυτό το μαγαζί με αυτή την πίτσα, όχι δεν θέλω αυτή τη μακαρονά, δεν θέλω αυτό το κεμπάπ, δεν θέλω αυτό το σουβλάκι, να πάμε για σκρολάρουμε. Και κάπως έτσι γίνεται με τις σχέσεις των ανθρώπων. Ναι, απίστευτο.
2: Κατά παραγγελία, κατά παραγγελία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λες και παραγγέλνει κάποιος delivery.
2: Κατά παραγγελία και κατά... Έτσι. Έτσι, γιατί απλά σου είπα ότι δεν υπάρχει... Αν θέλεις, ακόμα και εκείνη... Καταρχήν δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σημερινή κοινωνία αυτό που λέμε ότι μένω και περιμένω να συντονιστώ με το έτερο νήμι.
0: Αυτό ρε παιδί μου. Δηλαδή το ερώτημα, ξέρω εγώ, δεν είναι γιατί δεν βρίσκω σχέση. Δεν έχει, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με το αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω, αλλά με το αν θα εμφανιστεί μπροστά μας να... Ξέρεις τι γίνεται, δεν υπάρχει και έρωτα. Να δεις κάποιον άνθρωπο και να τον ερωτευτείς. Δηλαδή, δεν ξέρω, δηλαδή σπάνια τα παιδιά ερωτεύονται. Δηλαδή πρώτα το είναι έτσι, η ανάγκη, μετά έρχεται η αγάπη, ξέρεις, αλλά δεν υπάρχει ποτέ ο έρωτας.
2: Θέλω να σου πω κάτι, κάτι που ζήσα, που έζησε η προηγούμενη γενιά, στον παραδείγματος χάρη. Έτρωγε στην καψούρα. Και πήγαινε και στην όσο, και πήγαινε και στην όσο μέσα στο σπίτι, δηλαδή άμα θα βγει ή άμα δεν βγει ή και πού πάει και δεν μπορούσε να μάθει. Τώρα λοιπόν με μια εφαρμογή, τηλέφωνο σου ξέρει και πού είναι.
0: Δηλαδή ο αγώνας σου ήταν πώς θα καταφέρεις να αντιπλησιάζεις, να πάρεις τηλέφωνο σταθερό τώρα για να μπορέσεις κάποια στιγμή να επικοινωνήσεις. Και αν έπαιρνες και σήκωνε ή κάνεις άλλο τηλέφωνο, το κλείνες, ξέρω εγώ, γιατί έλεγες, οπ, μπαμπάστης. Δεν μιλάω. Δεν τι άπω. Ή έβαζε καμιά φίλη, ξέρω εγώ, να πάρει. Πάρε τηλέφωνο να ζητήσει την τάδε και θα μιλήσω εγώ μετά. Δηλαδή αυτό όλο ήταν ένα παιχνίδι όμορφο.
2: Πολύ όμορφο. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά που κάποια στιγμή κάποια τηλέφωνα κλείνανε από το σπίτι μας και ο πατέρας μου με κοιτούσε αυστηρά, ας πούμε, και την ίδια στιγμή πονηρά χαμογελώντας, ας πούμε.
0: Ναι, καλά, ωραία, γιος μου, καμάρωνε.
2: Ναι, φυσικά, εντάξει, δηλαδή είναι όλο αυτό το παιχνίδι πλέον λείπει, καταλαβαίνεις, Ρεσούλα, δεν είναι... και αν θέλεις η κατάκτηση ή αν θέλεις ο αγώνας στο να κερδίσεις κάτι και να εκτιμήσεις αυτό που έχεις, δεν υπάρχει πλέον.
0: Όχι, όχι. Δεν θέλω να είμαι και απόλυτος, αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι στο ποσοστό που ήταν, όπως ήταν παλιά.
2: Όχι, όχι, ναι, το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από αυτό που...
0: Δηλαδή, εντάξει, okay, είναι... ο γιος μου, ο μικρός, ξέρω εγώ, γνώρισε τη σχέση του από το σχολείο, ναι, οκ, okay, ερωτεύτηκε, αγαπήθηκε, είναι μαζί, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει, γιατί δεν αντέχουν και εύκολες σχέσεις, μακάρι να αντέξει για πάντα. Αλλά τα περισσότερα παιδιά που βλέπω, ξέρω εγώ, τους φίλους του αλλού μου του γιου, κάθε μέρα σου λένε: πού πας, θα πάω εκεί. Τι πάει να κάνεις, δεν του λέω. Πάω να δω μια κοπέλα. Την ξέρεις, όχι, πρώτη φορά θα τη δω. Ο άλλος, εσύ, εγώ λέει: θα πάω εκεί. Λέει, την ξέρεις, όχι, εγώ πρώτη φορά τη δω. Και ξέρεις, μένεις κάγκελο, ρε παιδιά, λέω. Εν τω μεταξύ, ξέρεις. Και εμείς είμαστε και από τις γενείς που είμαστε λίγο καχύποπτοι, ξέρεις, και το μυαλό μας τρέχει περισσότερο, ξέρεις, και κάνει και σχέδια και δύο. Ρε, του λέω: ξέρεις που πας, ξέρεις τι θα βρεις, θα μπει σε κανένα σπίτι. Πού θα είσαι, αρχίζεις και ανησυχείς, γιατί ξέρεις, σου φαίνεται τόσο εύκολο για την κοπέλα να συναντιέται έτσι στα τυφλά με κάποιον άνθρωπο να τον εγνωρίσει και λες, γιατί εμείς δεν τα είχαμε συνηθίσει αυτά. Δηλαδή έπρεπε να αποκτηθεί εμπιστοσύνη για να βγεις έξω, δεν ήταν έτσι, έπρεπε να κάνεις αγώνα.
2: Φυσικά. Και μετά έρχεται και η τέτοια, έρχεται και η εποχή της καταναλώσης, κατάλαβες. Τώρα όταν κάποιος έχει μια σχέση και έχει κάποια πέντε φραγκάκια παραπάνω και βγαίνει έξω με την κοπέλα του και εδώ και πάνω από εδώ, από εκεί και αυτά. Και κάποια άλλη λοιπόν βλέπει ότι η σχέση της δεν κυλάει, γιατί ας πούμε ο άλλος επιχειρηματικός δεν έχει αυτή την οικονομική άνεση και αυτά. Ο άλλος λέει, γιατί αυτή περνάει καλά και εγώ δεν περνάω καλά.
0: Έτσι, όπως το λες, είναι βέβαια.
2: Καταλαβες. Και οπότε, γεια σας και περαστικά σας. Πάμε λίγο στα καλύτερα.
0: Πάμε, γεια σας και περαστικά σας. Τούμπα γεμάτη σήμερα. Να τα πάμε λίγο αλλού. Τούμπα γεμάτη σήμερα, να δει την εθνικάρα μας. Έτσι.
2: Ναι.
0: Πόσες φορές έχει παίξει η Εθνική στην Τούμπα?
2: Όχι πολλές. Όχι πολλές. Ο Γκαγκάτσης το κάνει.
0: Καλά, εξηγήθηκε. Και sold out, θα γίνει χαμός. Θα βράζει η Τούμπα. Παοκάκι, πάτε καλά στο... και στο μπάσκετ βλέπω. Ανεβήκατε, παίρνετε τα πάνω σας.
2: Δεν το περίμενα εγώ. Εγώ δεν το περίμενα. Να ξέρεις τι το περίμενα. Δηλαδή αυτή τη θέση, σε αυτή την κατάσταση του ΠΑΟΚ, τώρα παραδείγματος χάρη, δεν την περίμενα.
0: Μήπως πρέπει να φύγει ο ένας είναι... Έλα να σου πω, μήπως πρέπει να φύγει ο ένας είδης και να έρθει ο άλλος είδης και στο ποδόσφαιρο. Αρχίζετε και το σκέφτεστε και αυτό,
2: Μπα, όχι. Είναι αχαριστία όμως, δεν χαριστά.
0: Εντάξει, αχαριστία τώρα, ρε φίλε, συμφωνώ. Δεν το συζητάω, γιατί δεν είναι ότι δεν έχει μπάτζι το ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Έχει. Σε καμία περίπτωση. Εντάξει, κάτι δεν λειτουργεί σωστά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι μετά την φυγή του Λουτσέσκου, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να το βρει.
2: Κοίταξε, εκεί είναι όλα καινούργια. Δηλαδή, διοικητικά συμβούλια καινούργια, ψάχνουν καινούργιοι παίχτε καινούργιοι. Έφυγε ο Λουτσέσκου που δεν έχει πάρει όλα πάνω του, τον προστάτευε το Σαββίδη. Αυτό πρέπει να βρει ανθρώπου που θα τον προστατεύουν πάλι. Και κακό προγραμματισμό, πολύ κακό προγραμματισμό μεταγραφικό, πολύ κακό. Δηλαδή, δεν το συζητώ αυτά. Αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή η ομάδα θα τα βρει τα πατήματά τη. Ελπίζω και θέλω να είμαι αισιόδοξο. Κατάλαβε. Κάπως έτσι γίνεται εκεί.
0: Εντάξει, και ο άλλος...
2: Ο άλλος έβαλε πάρα.
0: Ναι, δίνει, έχει φράγκα ο άλλος.
2: Πολλά λεφτά.
0: Δίνει εδώ 3 εκατομμύρια σε ένα παίκτο χρόνο. Τι λάθουμε. Πήρε παίκτο τον Παναθηναϊκό τώρα, που είναι ο καλύτερος παίκτος του Παναθηναϊκού.
2: Τώρα έκανε στο τραπέζι της Euroleague και τους είπε: εδώ είμαι και, και πρέπει να είμαι μέσα, ας πούμε.
0: Νομίζω από του χρόνου θα είναι ο ΠΑΟΚ.
2: Μα του χρόνου λέει αυτός, το κόλπο όλο είναι ότι είπε ότι θα έχω και γήπεδο του χρόνου. Έτοιμος. Πιο μεγάλο. Κάπως έτσι. Εκεί έχει τσακίσει όλη η ιστορία.
0: Αυτός τώρα θέλει να δώσει εξετάσεις στο λαό του ΠΑΟΚ, να δείξει ότι είναι δυνατός και οικονομικά και ασχολείται. Μήπως μετά κάνει και κανένα μπαμ στο στο ποδόσφαιρο, καταλάβεις, να πάρει τον κόσμο μαζί του. Έχει και αυτό το σχεδιάκι, του θέλει την ΠΑΕ αυτός, τι θέλει.
2: Ναι, όλο το κόλπο γίνεται φιλαράκι τώρα οικονομικά και επιχειρηματικά για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης τώρα. Δεν είναι αυτό, είναι... Από πίσω είναι κυβερνήσεις, τώρα έκανε κίνηση όλος ο Σαμίδης, τώρα έχει ανθρώπους της κυβέρνησης μαζί του. Γίνονται παιχνίδια που εμείς δεν μπορούμε να τα
0: υπολογίσουμε. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Καταλάβες, ναι. Τώρα, άμα θα πούμε, εμείς όλα τα λέμε επιγραμματικά. Ίσως, αν θέλεις και τα αξιολογούμε με το δικό μας το πνεύμα. Αυτό που πραγματικά γίνεται δεν το γνωρίζει κανένας.
0: Όχι. Ναι, αλήθεια.
2: Γι' αυτό εγώ δεν μπαίνω στη λίγη να σχολιάσω, να κάνω, να ράνω στα media και στα social media και αυτά. Δεν μπορεί να ξέρεις τι γίνεται.
0: Όχι, δεν μπορεί να ξέρεις τι γίνεται. Γιατί, κοίταξε. Αυτοί όλοι οι επιχειρηματίες, σε οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι, κρύβονται πίσω από τις ομάδες για επιχειρηματικά συμφέροντα. Μην γελιόμαστε τώρα, οποιοδήποτε, έτσι. Και μόλις πάρουν αυτά που θέλουν, bye bye.
2: Να κάνω μια απλή ερώτηση, να κάνω κάτι πάρα πολύ, μια διαπίστωση. Είναι μια διαπίστωση, ας πούμε. Ναι. Να σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι ο Σαββίδης, εντάξει, έχει δώσει, έχει κάνει, έχει ράνει, έχει αυτά, όμως έχει πάρει και πάρα πολλά από τον ΠΑΟ. Το όνομα του ΠΑΟ, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια. Πολλά.
2: Έχει πάρει πάρα πολλά. Δεν είναι. Και όλα αυτά το έκανε γιατί είναι επιχειρηματίας. Και κλείσαμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Μην πουλάμε παντού ποντιοσύνη.
0: Ναι, όχι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο κομμάτι. Όλοι κάτι πουλάνε.
2: Κατάλαβε. Ναι.
0: Όλοι κάτι πουλάνε.
2: Θα δείτε. Ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν ήταν σε αυτό το σημείο να έχει δύο τόσους μεγάλους επιχειρηματίες που θα πολλά λεφτά γύρω του. Ποτέ.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε τώρα, έλα να σου πω κάτι. Έχει γίνει και μαγάζι γωνία. Είναι τώρα και ο ΠΑΟΚ, δεν είναι όπως ήταν πριν 15-20 χρόνια. Έτσι. Όλες οι ελληνικές ομάδες δηλαδή έχουν γίνει μαζί. Και το βλέπεις και από τα μπάτζετ. Δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε καινούριο γήπεδο. Έχει δώσει ένα καρό λεφτά. Ανεβαίνει γενικά. Αντιλαμβάνεσαι, βλέπεις την ΑΕΚ με το γήπεδο. Champions League κερδίζει, κάνει νίκες, στέκεται στην Ευρώπη, εθνική ομάδα. Δεν είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει μικρύνει πάρα πολύ ψαλίδα. Με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: Κοίταξε, θα σου πω πώς το εκτιμώ εγώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. ΑΕΚ που θα μπορούσε να φωνάξει ΑΕΚΑΡΑ και τώρα και το άλλο, θα μπορούσε να φωνάξει ο Μπάρλος. Το Μελισανίδης όχι. Εντάξει, ΑΕΚ θα μπορούσε να φωνάξει, ΠΑΟΚ θα μπορούσε να φωνάξει, παραδείγματος χάρη, ο Βεζιρτής, που έχασε όλη την περιουσία για τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, και ο Μελισανίδης ήταν για μένα την ανέστησε την ΑΕΚ. Okay, μπορεί να πήγε, έφτιαξε γήπεδα.
2: Νομίζω, όχι, και ο Σαββίδης ήταν, και ο Σαββίδης ήταν για τον ΠΑΟΚ. Αλλά άλλο το ένα. Και άλλο το άλλο, καταλάβεις.
0: Ήταν πιο ρομαντική αυτή η πρόεδρε. Ήταν πιο ρομαντική η πρόεδρε.
2: Έτσι ακριβώς. Άλλο ο Βεζιρτζής και άλλο ο Σαββίδης, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Ο Βεζιρτζής δεν έχει μία.
0: Ναι, ούτε
2: για να κάνει, για να χτίσει το ΠΑΟΚ και να
0: ανταγωνιστεί το σπίτι.
2: Το τεράστιο Άρη που... Ναι. Και ο Βεζιρτζής δεν έχει μία. Δηλαδή για να ανταγωνιστεί το τεράστιο Άρη με τον Γκάλι και τον Γιαννάκη τότε και να κατορθώσει να πάρει έστω και ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή 10 χρόνια ήταν τη φαλιάρα ο ΠΑΟΚ. Ο Λοβεζιρτζής επέμενε εκεί πέρα και είχε την ομάδα με τίτλους Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Καταλαβες. Αυτοί είναι οι οποίοι λατρέψαν τις ομάδες. Από εκεί και πέρα, από εδώ και πέρα, μάλλον. Από εδώ και πέρα θεωρώ ότι θα βρίσκουμε τον δρόμο μας μόνο επιχειρηματίες.
0: Anyway, καταλάβες. Να σου αφαιρώσω ένα break.
2: Αυτά. Εννοείται, φιλαράκι. Το break είναι η δουλειά μου.
0: Γεια σου, Ροτζόνι.
2: Γεια.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?
4: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξυνηχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε, Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Και να σας λέω τώρα, μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
5: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
6: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
10: Μην πας πουθενά.
5: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
4: Hey, this is Lee, I'm back.
3: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
4: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
5: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

Να στείλω μια καλημέρα στην αγαπημένη μου Όλγα που λέει: εσείς οι άντρες, λέει, πώς γίνεται. Ξεκινάτε να μιλάτε για σχέσεις και τελικά καταλήγετε στο ποδόσφαιρο. Καλό μήνα. Μα έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Καλά, μερικές φορές περπατάνε και αφήνουν ένα βλάκι, λέει, πίσω του. Σίγουρα.

Λοιπόν, για να μου πείτε ποιος είναι αυτός ο τραγούδιστης. Θέλω μηνύματα να μου πείτε ποιος είναι ο συγκεκριμένος τραγουδιστής που τραγουδάει αυτό το υπέροχο τραγούδι, το No Velvet, πώς λέγεται.

0: Σε καλά. Σε, ξέρετε, με αυτά παίρνω δύναμη και εγώ για να γίνουμε καλύτερος ακόμα.
1: Βέβαια, βέβαια. Χωρίς εσένα τίποτα. Αναστηθήκαμε.
0: Να σε καλά. Όλα καλά εσύ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, μια χαρά. Οικογένεια καλά.
0: Όλοι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, μπράβο. Πάντα καλά, πάντα καλά. Έτσι πήρα να, πάρω, να πω μια καλημέρα.
0: Καλά έκανε, Σοφάκη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Καλό πρόγραμμα σου εύχομαι, καλό υπόλοιπο και την αγάπη μου σε όλη την οικογένεια.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε χαιρετάω. Πολλά φιλάκια.
0: Bye.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Δεν το βρήκες, Νίκο. Τασάρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα κιόλας, ρε Στράτο.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Κοίταξε, περιμένει να πάρουν τηλέφωνα για να συζητήσουν, αλλά ακόμα είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Ναι, ναι.
2: όταν έφυγες, κατάλαβες.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Σιγά σιγά θα ρολάρει το θέμα. Τι θέλω να πω, το είχαμε ξαναπιάσει αυτό το θέμα με τις σχέσεις μερικούς μήνες πριν.
0: Ναι.
2: Πάλι δεν καταλήξαμε πουθενά. Έχουν γίνει οι γυναίκες κυνηγοί τώρα. Οπότε είναι πολύ εύκολα όλα για τους.
0: Επιλέγουν άντρες. Οι γυναίκες, ξέρεις.
2: Ναι.
0: Και έχουν τα δικά τους κριτήρια πλέον.
2: Ναι, ναι, βέβαια, έτσι γίνεται. Ναι.
0: Δηλαδή παλιά η γυναίκα επέλεγε και σου λέγε, ρε παιδί μου, το κριτήριο θέλω ένα καλό παιδί, να έχει μια δουλίτσα, έτσι να είναι έτσι λίγο, να με προσέχει, μα αυτά. Δεν ήθελε τίποτα.
2: Ναι, αλλά δεν σε έπαιρνε τηλέφωνο στο σπίτι, ρε Στράτο. Εμείς παίρναμε τηλέφωνο.
0: Ναι, είναι σωστό και αυτό.
2: Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πόσο αλήθεια, ρε φίλε.
2: Έρεση, ναι, ναι, ναι. Και τόσο... πάτω περιφερά, τηλέφωνο και τέτοια. Γιατί μετά είχαν βάλει και κάποια αναγνώριση κλήσης, να πούμε. Και ξέρεις, για να μην ξέρουν ποιος παίρνει, πέραμε από το περίπτερο.
0: Είναι φοβερό όμως, έτσι. Δηλαδή, πόσο γρήγορα τρέχουν οι καταστάσεις και τα πράγματα που για εμάς, λίγο έτσι που έχουμε ζήσει τις προηγούμενες εποχές, μας είναι δύσκολο να το φάμε.
2: Ναι, ναι, δεν χωνεύεται άσο. Κοίταξε, με την τωρινή κατάσταση που έλεγες, ας πούμε, για τα site που, ή το Instagram ή δεν ξέρω τι, ας πούμε, που ψάχνουν να βρουν, έχει μόνο ένα καλό αυτό το πράγμα, ότι κάνεις έρευνα αγοράς, κάτι να βρω το καλύτερο, ρε παιδί.
0: Μα ξέρεις όμως, πρόσεξε να δεις τώρα γιατί γίνεται αυτό που έλεγα. Δηλαδή, ναι, μεν, είναι πάρα πολύ εύκολο να προσεγγίσεις ανθρώπους μέσω από τις πλατφόρμες που υπάρχουν, αλλά δεν γίνονται σχέσεις. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, βλέπεις ότι δεν γίνονται σχέσεις. Και εγώ νομίζω ότι δεν γίνονται σχέσεις γιατί δεν υπάρχει να ερωτευτεί ο άλλος. Δηλαδή, γνωρίζει κάποιον απλά για να τον γνωρίσει, για την ανάγκη, όποια ανάγκη και αν είναι αυτή, και σου λέει εντάξει, okay, κάτι σαν σχέση. Μέχρι εκεί, δεν.
2: Ναι, ναι.
0: Ενώ παλιά, αν κάποιος δηλαδή κατάφερε να βγάλει τη γυναίκα να κάνει σχέση, ξέρω εγώ, που τη γούσταρε, έλεγε είμαι σε σχέση, γουστάρω, είμαι σε σχέση.
2: Ναι, τα έχουμε φτιάξει.
0: Ναι, ναι, έτσι, τα έχουμε φτιάξει, αυτό ακριβώς, ναι, τα έχουμε φτιάξει.
2: Ναι, ναι, τα φτιάξαμε, ναι, στο σχολείο.
0: Τώρα λέει φασωθήκανε, λέει τώρα, φασωθήκανε, τι είναι αυτό, φασωθήκανε. Φασωθήκανε.
2: Ναι, ναι, καλά, έχουμε χάσει επεισόδια.
0: Ναι, μα αυτό σου λέει.
2: Ναι. Έχουν βγάλει. Εδώ βλέπω και από το ποδόσφαιρο, ας πούμε, και τώρα θα μας κράξουν ότι από τη σχέση γυρνάω στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό συμβαίνει. Είναι κακό τώρα για μας. Okay.
2: Μπράβο. Και λέει, του κάνει ποδιά, λέει. Τι είναι η ποδιά, ρε φίλε.
0: Ναι, τώρα το λένε τούνελ. Εμείς το λέγαμε ποδιά, τώρα το λένε τούνελ. Του κάνε λέει τούνελ.
2: Ναι, το λένε τούνελ. Ναι,
0: ήτανε
2: ναι,
0: ποδιά,
2: ναι.
0: Ρε φίλε, είτε έτσι τη μάθαμε εμείς. Αυτή που κάνω κάτι ναι, στο Γερμανό και τον άφησε να μου κάγκυλο.
2: Ναι, ναι, και έχουν βγάλει και κάποια ωραία shorts, να πούμε. Ναι. Και με ζεμπέκι η μουσική.
0: Εγώ τρελαίνομαι με το σύνθημα που δείχνει τους Νορβηγούς που κάνανε το ου. Αυτό
2: ναι,
0: που...
2: ναι, ναι.
0: Με το ναι, ναι, σύνθημα ναι. Το άλλο.
2: Το δικό μας, ναι.
0: Το δικό μας, τους Γερμανούς, ναι.
2: Ναι.
0: Τι γέλιο, τι γέλιο έριξα.
2: Και επειδή, ξέρεις, ακούω και μετά, ας πούμε, που κλείνει η εκπομπή, μία η ώρα, βάζω Sport FM, ακούω τον Βαγγέλη τον Ερατζιά. Λοιπόν, ο οποίος είναι ωραίος, είναι Παναθηναϊκός μεν.

0: αλλά είναι 100% αντικειμενικός άνθρωπος, ας πούμε. Ναι, δηλαδή τον παίρνουν στην εκπομπή του, ας πούμε, από όλες τις ομάδες και είναι και σωστός, ωραίος. Τέλος πάντων, και έπαθα πλάκα να πούμε που βγαίνανε παιδιά από Γερμανία, που μένουν Γερμανία, και λέει, μας ρωτάγανε ρε την άλλη μέρα το πρωί τι σημαίνει το σύνθημά μας. Τι να τους πούμε.
1: Τι να τους πούνε τώρα, ναι. Έλατε. Ναι.
0: Και το ωραιότερο που άκουσα, ένας τύπος, ο Νίκος από τη Γερμανία, ας πούμε, λέει, ρε Βαγγέλη, του λέει, δεν μπόρεσα να πάω γήπεδο, λέει, γιατί δούλευα, αλλά έστειλα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Και την έπιασε τη γυναίκα μου, λέει, μια φίλη της, ας πούμε, και της λέει, τι σημαίνει αυτό το σύνδημα. Τώρα τι να της πει, λέει, η δικιά μου, να πούμε.
1: Ναι, ρε παιδί, γιατί κάνει κάτι ανάλογο οι Νορβηγοί, βέβαια, και καλά κάνανε κουπί. Θυμάσαι τώρα στο Μουντιάλ.
0: Ναι, τα κουπιά, ναι, στο παγκόσμιο.
1: Ναι, και εμείς φωνήναμε αυτό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο, αυτό. Ναι, έτσι που λες με τις σχέσεις, να πούμε, είναι εντάξει, τα παιδιά σήμερα δεν έχουν σχέσεις. Ρε παιδί μου, και στο τέλος θα καταλήξουν. Ξέρω εγώ, με τα ρομπότ, τι να πω. Δηλαδή, έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση, σε μερικά χρόνια, ας πούμε, δεν θα έχουν σχέση ανθρώπινη, θα έχουν σχέση με ρομπότ.
1: Και δεν είναι, ξέρεις, και δεν είναι το θέμα ότι έχει να κάνει, δηλαδή, ότι λέγαμε στην Ελλάδα φοβούνται να κάνουν σχέσεις, είναι το οικονομικό κομμάτι, δεν θέλουν να παντρευτούν, δεν θέλουν έτσι, θέλουν να είναι μόνοι τους, να μην έχουν προβλήματα, να μην έχουν άλλο στο κεφάλι τους. Αλλά δεν είναι θέμα της Ελλάδας μόνο, το βλέπεις και σε ανεπτυγμένες κοινωνίες και οικονομίες που γίνεται, δηλαδή, όπως εδώ. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Να σου πω ότι ξεκίνησε από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες, δηλαδή από Αμερική, από Αγγλία, έτσι, από τις αγγλόφωνες περισσότερο χώρες. Και μετά, γιατί να σου πω, εδώ και χρόνια, ρε, ακούγαμε για Σουηδία, Νορβηγία, για τις βόρειες χώρες, που ερχόντουσαν, ας πούμε, διακοπές οι κοπέλες και τρελνόντουσαν, ας πούμε, μόλις την πέφτουν τα καμάκια τα δικά μας. Το είχαν από παλιά αυτοί. Αυτό ήταν το δεδομένο τους. Τώρα έχει πάει λόγω παγκοσμιοποίησης και λόγω μέσων ενημέρωσης και μέσων που έχουν τα παιδιά στις πλατφόρμες, έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Παντού το ίδιο γίνεται. Ευχαριστώ. Κάποιες χώρες οι οποίες είναι ακόμα πίσω το έχουν ακόμα όπως το είχαμε εμείς το 60 και το 70 και το 80. Δεν υπάρχει όμως σωτηρία, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Και το βλέπεις, ας πούμε, ότι οι κοπέλες, επειδή σου έχω πει και την άλλη φορά, το είχα πει, και ας πούμε οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άντρες, ούτως ή άλλως. Έτσι. Και βάλε τώρα ότι έχουμε αρκετούς δικούς μας με άντρες οι οποίοι γυρνάνε το μπιφτέκι, οπότε δεν τους ενδιαφέρει.
1: Έλα, άμα γυρνάνε το μπιφτέκι, είναι να πάνε να κάνουν πλασμαφαίρεση.
0: Ναι. Αυτοί από αυτό το πάθανε, μάλλον όλοι. Τώρα έχουν δικαιολογία. Κάναμε πλασμαφαίρεση και μας γύρισε το πιστεύω.
1: Άκου τι λέγανε τώρα στον άνθρωπο. Τώρα του λέγανε αρχίζεις και γυρνάς, του λέγανε, και πας να γίνεις γκέι, οπότε πρέπει να καθαρίσεις το αίμα σου.
0: Ναι, και αυτός που τα πίστευε.
1: Μα είναι δυνατό. Κύριε φίλε, πώς τα λες αυτά τα πράγματα όμως. Είναι φοβερό, έτσι.
0: Στο βωμό του κρίματος στράτο τα πάντα γίνονται.
1: Σου λέει ο άλλος τώρα, σου λέει θα το πούμε σε 5-10, ένας χαζός θα βρεθεί δύο, θα του πάρουμε 6 χιλιαρικάκια που κάνει το όλο κόλπο αυτό και θα το πούμε μετά, είδες, έλα σε ένα μήνα δύο να τα πούμε, να δούμε πώς είσαι, είδες, τα πάμε, τα λέγαμε, άμα το κάνεις δεν θα γίνεις, δεν έγινες τελικά.
0: Ακριβώς. Ναι. Για πες τώρα για τις ομάδες, πώς τις βλέπεις.
1: Ποιες από όλες, όλες.
0: Ναι, κοίταξε, ουσιαστικά...
1: Κοίταξε. Επειδή τώρα
0: οι τέσσερις μεγάλοι πάλι θα είναι μπροστά.
1: Να σου πω, επειδή παρακολουθούσα μπαλίτσα τώρα στην Ελλάδα, ήταν οι ώρες, ξέρεις, τα κλασικά.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός μου φαίνεται δυνατός φέτος, έχει πολλή ποιότητα με τις μεταγραφές που έχει κάνει τώρα. Έχει πολύ καλούς παίχτες. Τώρα, άμα καταφέρει και δέσει, τον βλέπω ψιλοφαβορή. Δηλαδή, έχει μπροστά, ξέρω εγώ, Ουναΐ, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέζερς, έχει φωτιά είναι μπροστά, έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται να με πείθει ακόμα, παρόλο που έχει πάρει παίκτες, δεν ξέρω τι παίκτες είναι, δεν φαίνεται να έχει κάποιο σύνολο δεινοπαθή. Η ΑΕΚ έχει τα σκαμπανεβάσματά της στο Champions League και στην έδρα της εμφανίζεται φωτιά εκτός, σου βγάζει την ψυχή. Ο ΠΑΟΚ μια κατάσταση περίεργη, δεν ξέρω πώς. Θα το δούμε, ακόμα είναι νωρίς.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ πιο πολύ πιστεύω την ΑΕΚ για, με το δεδομένο ότι
1: ήταν, είναι πιο
0: ομάδα.
1: Έτοιμη. Ναι. Νομίζω Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και αν θα μπει σφήνα, ξέρω εγώ, και κάποιο τρίτο εκεί θα παίχτε το πρωτάθλημα. Έτσι, έχω, τώρα δεν ξέρω. Πάπεσο και έξω. Γιατί τώρα είναι πολύ νωρίς, μπορεί οι ομάδες να στρώσουν μετά τον επόμενο μήνα. Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως εγώ περιμένω την ΑΕΚ με τα παιχνίδια που έχει να κάνει και άλλες γκέλες μετά τα παιχνίδια του Champions League. Δηλαδή τώρα παίζει με τον Παναθηναϊκό, με τη Ρεάλ, με τη Manchester City, ενδιάμεσα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα γίνουν γκέλες. Για την ΑΕΚ θα γίνουν γκέλες.
0: Ναι, και το κακό είναι ότι δεν δυνάμωσε αρκετά η ΑΕΚ. Δηλαδή να κάνει μεταγραφές για να έχει, ρε παιδί μου, πληθώρα.
1: Ναι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι δυνάμωσε. Έδιωξε και παίκτες. Δηλαδή αυτός δεν παίζει με εξτρέμ, ξέρω εγώ. Παίζει από τον άξονα με πάρα πολλά χαφ. Φυσικά πήρε ένα παιχταρά. Που είναι, έχω πολλά χρόνια εδώ τέτοια ποιότητα στην ΑΕΚ στο κέντρο. Αυτός ο Μάγερς είναι φοβερός παίκτης. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, εντάξει, παιχτάρα.
1: Ο Μαρίνο, όπως θα ξέρετε, παίζει με πολλά χαφ τα οποία είναι και μπορούν να κόβουν, να κάνουν και παιχνίδι και παίζει κάθετα. Εντάξει, έχει δύο σεντρεφόρ πολύ δυνατά μπροστά, τον Γιώβιτς και τον Βάργκας που είναι δολοφόνοι. Έτσι παίζει ο Νίκολιτς. Τώρα από εκεί πέρα να δούμε τη διάρκεια του. Πολλά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα αντέξει η ΑΕΚ.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι το μόνο μειονέκτημα για την ΑΕΚ. Φοβάμαι, σου λέω ότι είναι δύσκολο, δύσκολη πίστα το Champions League και να τρέχει τόσους αγώνες, ας πούμε, και μετά να έχει και το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μόνο κάτω.
1: Ναι, ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίχτες, που και αυτό μερικές φορές δεν είναι καλό, για να μην χαλάνε ισορροπίες, ξέρεις, στην ομάδα, μα έχεις πολλούς παιχταράδες, τώρα όλοι θέλουν να παίζουν. Ναι, νομίζω ότι θα γίνει ξεσκαρτάρισμα. Δεν μπορεί να τους κρατήσει όλους αυτούς. Έτσι. Ο Ουναΐ, μεγάλη μεταγραφή, πολύ ακριβή φυσικά, αλλά είναι παιχταράς. Θα δείξει.
0: Εντάξει, για ένα χρόνο είναι ο Ουναΐ, μην νομίζεις. Δεν θα είναι του χρόνου.
1: Όχι, δεν είναι για ένα χρόνο.
0: Είναι για 4 το συμβόλαιο, αλλά θα μείνει για ένα χρόνο.
1: Α, θα φύγει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Απολυθεί, ναι, μπορεί.
0: Ναι, ναι. Ναι. Και ο λόγος που ήρθε ήταν αυτός περισσότερο. Έτσι. Για να μπορεί να παίξει η Ευρώπη και να. Να αναδειχθεί, ας πούμε.
1: Και ο Γκαρσία είναι δανεικός για ένα χρόνο, δεν ξέρω αν θα τον αγοράσει του χρόνου.
0: Ναι, δεν ξέρω για τον Γκαρσία και είναι και πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά, όντως.
0: Είναι πιο πολλά και από του Ουναΐ.
1: Ναι, ναι.
0: Λάλαβες και δεν ξέρω αν θα το κρατήσει. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ το μόνο ευχαριστημένο που είμαι με τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει νοικοκύρη προπονητή.
1: Και πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Και πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Αλαφούζος, να του βγάλουμε τον καπέλο, πήρε ένα Παναθηναϊκό χρεωμένο, τον ξεχρέωσε και ρίχνει τώρα.
0: Να δούμε πολλά λεφτά.
1: Πολλά
0: λεφτά και θα ανέβει το μπάτσετ ακόμα. Τώρα κάνανε και αύξηση με το κεφαλαίου εχθές. Δεν ξέρω πόσα λεφτά είναι, δεν άκουσα. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Με το γήπεδο θα ανέβει πάρα πολύ επάνω το κασέ τους. Πάρα πολύ.
1: Κοίταξε τώρα, φίλε, ο Παναθηναϊκός, αυτό για μένα είναι επιτυχία του, που θα μπει στο καινούργιο γήπεδο του χρόνου, αν λένε που θα είναι το 27 έτοιμο. Να φτιάξει ο Ολυμπιακός στο καινούργιο γήπεδο, όμως καταφέρει και ο ΠΑΟΚ και φτιάξει γήπεδο. Έτσι ανεβαίνει το ποδόσφαιρο.
0: Δεν θα το κάνει ο Ολυμπιακός, δεν θα μπορέσει να το κάνει.
1: Γιατί?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχάς και ο Μητσοτάκης δεν το ανακοίνωσε πάνω στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Και δεν υπάρχει περίπτωση θα φάει πολύ πόλεμο για το συντελεστή δόμησης.
1: Θα φάει πόλεμο από την κυβέρνηση γιατί τα έχουν σπάσει, ναι, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Και θα φάει πόλεμο και γενικά πόλεμο. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά έχει επίπτωση και στην ψήφο όμως αυτός ο πόλεμος. Γιατί δεν θα είναι καλό για την κυβέρνηση, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολύ κόσμο και δεν ξέρω τώρα. Αυτοί και τα ψηφαλάκια πουλάνε και τη μάνα τους. Δεν ξέρω τι. Γιατί να μην, να μην δεν το κάνει, δεν θα γίνει. Ο Μαρινάκης θα το χρηματοδοτήσει.
0: Το θέμα δεν είναι η χρηματοδότηση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης της περιοχής για να μεγαλώσει το γήπεδο. Κατάλαβες.
1: Για το ύψος,
0: και
1: λες.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, θα δείξει.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο τουλάχιστον. Τι να σου πω, ότι για να μπορέσει να γίνει προεδρικό διάταγμα θα φάει τουλάχιστον 1-2 χρόνια. Εάν ψηφιστεί ότι πρέπει να ανέβει ο συντελεστής δόμησης. Και μετά, όπως έγινε και με το Βοτανικό, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περίμενε 2 λεπτά. Λοιπόν, όπως έγινε με το Βοτανικό, ότι 20 χρόνια τώρα είναι το θέμα του Βοτανικού, δεν είναι χθες. Έβγαινε ένας και έλεγε κάνω ένσταση στην άδεια δόμησης. Άντε ένα χρόνο πίσω. Έβγαινε άλλος τα πουλιά, να πούμε, κορμοράνι.
1: Ναι, ναι, μπορεί. Και εμάς τώρα 170 άτομα τώρα με το γήπεδο μας πήγαν να πούμε 15 χρόνια πίσω τώρα που ήταν ένα
0: άσημο
1: τώρα. Τέλος πάντων. Έγινε τα σαρά μου, να σε καλά.
0: Λοιπόν, τα λέμε στρατό, να σε καλά.
1: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, σας είπα, πέστε μου ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής. Πριν πάω σε άλλο θεματάκι ωραίο. Καλημέρα στη Σοφία που λέει καλώς όρισες, τραγουδάρα λέει από τους Gypsy Kings. Αμομείο. Δεν είναι οι Gypsy Kings.
2: Γατάκια, περιοριστείτε στα του οίκου σας. Βγείτε πρωταθλητές τώρα το Σεπτέμβριο και αφήστε την αυτοκρατορία αν θα κάνει γήπεδο ή αν δεν θα κάνει, ή αν θα πάρει πρωτάθλημα ή αν δεν θα πάρει. Γιατί η ιστορία έχει δείξει. Τα μερμήγκια όταν βγάζουν φτερά ψοφάνε. Η αυτοκρατορία μένει. Άιντε, άιντε γατάκια. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε.
1: Και αυτοκρατορία, ρε, να πούμε. Το ένα το μουσείο, είπαμε, είναι το Βρετανικό με τα κλεμμένα και το άλλο το Ολυμπιακού. Αυτοκρατορία. Το κράτορα. Δεν μπορώ να φοράς το κιόλας.

0: Λοιπόν, δεν το βρήκατε πάντως. Αυτός που τραγουδάει το συγκεκριμένο τραγούδι δεν είναι από τους Gypsy Kings. Είναι ο Κουρκούλης. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, όσο δεν το έχετε ακούσει βασικά, Κουρκουλάκος εγγύηση. Λοιπόν, θα σας πάω σε ένα άλλο θεματάκι τώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι ιδιαίτερο, αλλά μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τα παιδιά μας και την ελληνική γλώσσα. Και το κατά πόσο μπορούμε να περάσουμε στα παιδιά μας την ελληνική γλώσσα εύκολα, απλά και όμορφα. Εδώ θα σας πάω λοιπόν σε ένα πρόγραμμα της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να περάσει την ελληνική γλώσσα μέσα από το παιχνίδι. Το πρόγραμμα λέγεται ΕΛΑ. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας, που δημιουργήθηκε με ένα πολύ έτσι σημαντικό στόχο. Να φέρουμε την ελληνική γλώσσα ουσιαστικά και τον ελληνικό πολιτισμό κοντά στα παιδιά από τα πρώτα τους χρόνια, μέσα από παιχνίδι, από κίνηση, από μουσική και τη σχέση με την οικογένεια. Εγώ δεν θα σας πω περισσότερα. Απλά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε στην παρέα μας τη Χριστίνα Σουμή, που είναι υποδιευθύντρια του εκπαιδευτικού της κοινότητας, ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Να την καλησπερίσουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα. Αν θέλετε να μιλάω στον ελληνικό, και μπορώ να λέω Χριστίνα.
1: Χριστίνα. Καλησπέρα, Στράτο. Θα μιλήσω και εγώ στον ελληνικό, λοιπόν.
0: Εννοείται.
1: Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά που σας μιλώ και που με ακούει και το κοινό σας.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε που για τον χρόνο σας να μας ενημερώσετε λίγο για αυτό το πρόγραμμα.
1: Ο λόγος που θέλουμε να σας ενημερώσουμε είναι γιατί όλοι γνωρίζετε ότι πρέπει να πολεμήσουμε για να διατηρήσουμε την ελληνική γλώσσα ζωντανή εδώ στη Μελβούρνη.
0: Σωστά.
1: Οπότε όσο πιο μικρά αρχίζουμε και τα βάζουμε στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, τόσο αρχίζουν και την αγαπάνε. Γιατί δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να αγαπήσουν την ελληνική γλώσσα πριν ακόμα συνειδητοποιήσουν ότι τη μαθαίνουν. Ναι. Πριν ακόμα το ονομάσουμε ελληνικό σχολείο.
0: Πριν, να μην κάτσουν γιατί στα θρανία και σε αυτά, να την μάθουν με διαφορετικό τρόπο.
1: Όχι. Ναι. Όχι. Και το ΕΛΑ που δημιουργήσαμε, που είναι ένα playgroup για παιδιά από 18 μηνών έως και 5 ετών, για τα παιδιά δηλαδή που δεν πηγαίνουν ακόμα στο δημοτικό σχολείο ή στην προδημοτική, δίνει την ευκαιρία να έρθει ένας ενήλικας μαζί με το παιδάκι του μέσα στο playgroup, να μάθει και αυτός ελληνικά ο ενήλικας και μαζί μας να του μάθουμε διαδικασίες πώς μπορούμε να του βοηθήσουμε να βάλει τα ελληνικά στην καθημερινότητά του, στο λεξιλόγιο του, το παιδί να παίξει, να μάθει και να κοινωνικοποιηθεί.
0: Πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο αυτό, ναι. Πάντως. Είναι πολύ, ναι, πρωτοπόρο, να σου πω την αλήθεια. Τώρα εγώ, επειδή έχω ρωτήσεις, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα καταρχήν αυτό?
1: Έχει ξεκινήσει για όλη τη χρονιά, απλά τώρα σε αυτό το τρίμηνο ξεκινάμε σε μια καινούργια τοποθεσία στο Peran Place. Την Παρασκευή αυτό θα γίνεται, 9 Οκτωβρίου, όπου είστε όλοι καλεσμένοι και ελάτε να δείτε τι κάνουμε στο ΕΛΑ και ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούμε για να εκπαιδεύσουμε και να βιώσουν τα παιδιά μας την ελληνική γλώσσα με ευχάριστο τρόπο.
0: Οι ενήλικες που έρχονται με τα παιδιά είναι, mm-hmm, είναι κυρίως άνθρωποι οι οποίοι είναι τα τελευταίων χρόνων εδώ, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλάνε και οι ίδιοι καλά τα ελληνικά και θέλουν τα παιδιά τους να μάθουν. Γιατί...
1: Είναι μία μίξη. Ναι. Απ' τη μία έχουμε τους παππούδες που εκείνη την ημέρα τυχαίνει να κρατάνε τα εγγονάκια τους, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουν βόλτα μαζί με το εγγονάκι τους σε κάτι ελληνικό και μαζί να ενωθούν μεγάλες γιαγιάδες. Και απ' την άλλη έχουμε μαμάδες από άλλες εθνικότητες, από άλλες, που μιλάνε άλλες γλώσσες.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό που λέμε... αρκετές, πάρα πολλές. Οι οποίες έρχονται και μου λένε: θέλει το παιδί μου να μάθει ελληνικά, χωρίς να έχει καμία ελληνική ρίζα μες στην οικογένεια.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Έρχονται απλά και μου. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν οι μαμάδες έχουν μικρά παιδάκια, ενδιαφέρονται να τους δώσουν ποιότητα και να τα βοηθήσουν να εξελιχθούν όσο μπορούν ως άνθρωποι. Οπότε, όταν είναι στις μικρές ηλικίες, θα κάνουν το κάτι παραπάνω για τα παιδάκια τους. Το θέμα είναι αυτό το κάτι παραπάνω να το διατηρήσουμε και για μετά. Γιατί εμείς το ξεκινάμε στο ΕΛΑ και το συνεχίζουμε. Είμαστε οι ίδιες δασκάλες στο ΕΛΑ και στα σχολεία μας.
0: Εσείς μιλάτε και με τους γονείς, δηλαδή τους παροτρύνετε να μιλάνε ελληνικά στο σπίτι τα πρώτα χρόνια, ειδικά που τα παιδιά δεν πάνε σε αγγλικό σχολείο. Είναι εύκολο να αφομοιώσουν την ελληνική γλώσσα. Μετά ξέρουμε ότι τα αγγλικά θα τα μάθουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή μιλάτε και με τους γονείς όταν φέρνουν τα παιδιά, ότι ναι, εμείς προσπαθούμε να τους το δώσουμε έτσι, αλλά και εσείς πρέπει να μιλάτε στο σπίτι τη γλώσσα.
1: Εννοείται ότι μιλάμε, αλλά μιλάμε όμως και ατομικά στον κάθε γονέα και στο κάθε παιδί. Ένας γονέας ο οποίος είναι Ιταλός, εννοείται δεν μπορεί να μιλήσει ελληνικά.
0: Όχι, παρόλα δεν το συζητά αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση μόνο ότι είναι από άλλες εθνικότητες. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Σας ενημερώνω ότι περισσότερο είναι αυτοί παρά οι Έλληνες, δυστυχώς.
0: Απίστευτο.
1: Ναι. Είναι γεγονός ότι όταν ένα παιδί έχει το immersion technique που λέμε, όταν αρχίζει και ακούει μόνο ελληνικά για μία ώρα, το παιδί δεν δυσκολεύεται σε αυτή την ηλικία. Ίσα-ίσα τα αφομοιώνει τόσο εύκολα που έχω παρατηρήσει ότι παιδιά μετά φεύγοντας από το ΕΛΑ είναι σαν φυσικοί ομιλητές των ελληνικών, παρόλο που οι γονείς τους δεν μιλάνε ελληνικά στο σπίτι. Γιατί έχουν μάθει αυτήν τη σωστή προφορά από αυτή τη μικρή ηλικία. Οπότε για τα παιδιά είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι μάθημα, είναι βίωμα. Είναι, περνώ μια ευχάριστη ώρα σε μια άλλη γλώσσα και το διασκεδάζω. Και είναι καλό το ότι οι γονείς ερχόμενοι εκεί δεν τους δίνουμε μόνο συμβουλές για την ελληνική γλώσσα. Είμαστε μια παρέα, είμαστε μια κοινότητα που θα τους δώσουμε συμβουλές είτε για τη συμπεριφορά του παιδιού, είτε όταν βλέπουμε αγχωμένους μανούλες τους εξηγούμε. Δεν υπάρχει τέλεια μανούλα γιατί στολές υπέροχες, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό αν θες να διορθώσουμε τη συμπεριφορά. Είμαστε όλοι εκπαιδευτικοί του ΕΛΑ, είμαστε παιδαγωγοί με πτυχία και από Ελλάδα και από Αυστραλία. Έχουμε πτυχία εκτός της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, έχουμε πτυχία σε ψυχολογία μέσα στα παιδιά και στην τάξη. Οπότε μπορούμε να βοηθήσουμε και με άλλους επιστημονικούς τρόπους να εισάγουμε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό τρόπο ζωής στο σπίτι μας. Γιατί δεν είναι μόνο η γλώσσα, είναι όλο, είναι μια Ελλάδα.
0: Εντάξει, δεν είναι η γλώσσα, είναι κουλτούρα, είναι αυτό. Όλα αυτά. Εντάξει, δεν ξέρω, ο Ιταλός ενδιαφέρεται για τη γλώσσα, δεν μπορεί να, γιατί και αυτός έχει δικιά του κουλτούρα, αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ελληνόφωλοι, είναι Ελληνοαυστραλοί και τα παιδιά τους ίσως φοβούνται μήπως δεν μιλήσουν ελληνική γλώσσα, είναι πάρα πολύ καλό αυτό και με τους παππούδες ο ελεύθερος χρόνος να τον αξιοποιήσουν τα παιδιά με παιχνίδι, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Τα περισσότερα παιδιά που κάνουν ελληνικό σχολείο και καλά κάνουν που τα πηγαίνουν ελληνικό σχολείο, εγώ αυτό που έχω αντιληφθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι κάπου βαριούνται, ειδικά όταν είναι κάποια Σαββατοκύριακα που θέλουν ελεύθερο χρόνο μετά το σχολείο να κάνουν άλλες δραστηριότητες. Σαν να το κάνουν αγκαρία. Αλλά εδώ πάμε σε άλλο επίπεδο τώρα. Πάμε σε μια προσχολική ηλικία. Πάμε σε μια προσχολική ηλικία η οποία έχει να κάνει με παιχνίδι και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Πολύ καινοτόμο αυτό.
1: Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εν αρχήν είναι ο λόγος. Ο λόγος για ποιον μαθαίνω ελληνικά. Και αν το παιδί από αυτή την ηλικία μάθει ότι ο λόγος που μαθαίνω ελληνικά είναι η αγάπη για την Ελλάδα, της οικογένειάς μου, η ένωση που έχω σε αυτήν την κοινότητα, τότε τα παιδιά πηγαίνοντας στο ελληνικό σχολείο έχουν άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα. Γιατί και εμένα η κόρη μου μπορεί να βαριέται το ελληνικό σχολείο, αλλά είναι ένα με την ταυτότητά της ότι είναι Ελληνίδα, οπότε θα πάει.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο. Για μένα όλες αυτές οι δραστηριότητες παραπέμπουν και κάπου αλλού. Τι θέλω να πω με αυτό. Δηλαδή, έχουμε βαρεθεί να λέμε, εγώ ειδικά πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, είτε είναι κοινότητες, είτε είναι σύλλογοι, να κάνουμε πέρα οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερες ηλικίες, ώστε να μπουν τα νέα παιδιά μέσα στην ελληνική κοινότητα, γενικά και στους συλλόγους, να προσφέρουν το ελληνικό στοιχείο γενικά στους επόμενους. Αυτό που κάνετε είναι ένας χώρος, μια κοινότητα ουσιαστικά, που μαθαίνει το παιδί να λειτουργεί σε μια κοινότητα η οποία είναι ελληνική και αυτό θα του μείνει μέσα του και όταν μεγαλώσει θα θέλει να προσφέρει κάτι ανάλογο και εκείνο.
1: Και να σημειώσω ότι είναι η κοινότητα με τα νέα δεδομένα, ότι δεν είμαστε όλοι Έλληνες. Ναι. Μπορεί να μην μιλάμε όλοι ελληνικά, μπορεί να μην γνωρίζουμε όλοι τα έθιμα της Ελλάδας, αλλά είμαστε εκεί γιατί έχουμε όλοι μία αγάπη για αυτή την γλώσσα. Οπότε διαμορφώνεται σιγά σιγά μια καινούργια κοινότητα σε αυτήν την πολυπολιτισμική Αυστραλία και πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή προοπτική. Οπότε αυτό προσπαθούμε και με το ΕΛΑ. Πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουμε αγάπη για την Ελλάδα και για τη γλώσσα. Και όλα τα άλλα, αν το κάνουμε αυτό σε αυτή τη μικρή ηλικία, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς, διαμορφώνουμε στο μέλλον μια υγιή κοινότητα να συνεχίσει το έργο μας.
0: Φυσικά να
1: Γιατί
0: πούμε.
1: Ήταν κρίμα να το δούμε να χάνεται.
0: Φυσικά να πούμε, Χριστίνα μου, ότι δεν φτάνει το οποιοδήποτε πρόγραμμα, όσο καλό κι αν είναι, έτσι, ώστε τα παιδιά μας να μιλάνε την ελληνική γλώσσα. Όλα ξεκινάνε και από εμάς τους ίδιους. Έτσι, τότε, δηλαδή, εγώ εκεί. Ο Μιχάλης που δουλεύεται π.χ. μαζί, το φέρω σαν παράδειγμα, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί εδώ, έχει μεγάλωσει εδώ, μιλάει άπτεστα τα ελληνικά. Βλέπω ότι ο γιος του ξεκίνησε να μιλάει ελληνικά στα πρώτα του χρόνια. Δηλαδή, μιλάει τα ελληνικά, λες και το παιδί έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και μπράβο στο Μιχάλη και μπράβο στον οποιοδήποτε Μιχάλη που το κάνει.
1: Επειδή τυχαίνει το συγκεκριμένο παιδί να είναι μαθητής μου. Και επειδή έχει τύχει να έχω δουλέψει και στην Ελλάδα στην πιαγωγή, έχω να σας πω ότι το συγκεκριμένο παιδί δεν έχει καμία διαφορά με Ελληνάκι.
0: Αυτό σας λέω.
1: καμία διαφορά. Θα δυσκολευτεί στο αυστραλιέζικο σχολείο όπως κάνανε οι δικοί μας, οι πατεράδες και οι παππούδες κτλ. Αλλά έχουμε δει όμως ότι αυτό έχει λειτουργήσει. Δηλαδή, μπήκαμε σε ένα σχολείο χωρίς να γνωρίζουμε ελληνικά και αγγλικά και τα παιδιά πολύ καλά ανταπεξήλθαν στην κοινότητα και στην καθημερινότητά τους. Αλλά καταφέραμε όμως και κρατήσαμε την ελληνική γλώσσα από πίσω. Είναι λίγοι δυστυχώς οι γονείς που το κάνουν και είναι αξιοθαύμαστοι όσοι το κάνουν.
0: Εδώ μπαίνουν όμως, εδώ μπαίνει η παράμετρος της κοινότητας. Η κοινότητα και καλά κάνει. Οι κοινότητες δεν είναι μόνο για φεστιβάλ και πάρτι. Οι κοινότητες είναι να μπορέσουν να δώσουν στις καινούργιες γενιές το ελληνικό στοιχείο, που το ελληνικό στοιχείο ξεκινάει φυσικά την ελληνική γλώσσα πρώτα και μετά.
1: Και Στρατό, πρέπει να ζούμε και στο σήμερα. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τι έχουμε γύρω μας και να βοηθάμε τις κοινότητες να τις φέρουμε στο δρόμο που θέλουμε μέσα από τα σημερινά δεδομένα και ερεθίσματα.
0: Ναι. Ναι,
1: γιατί έτσι. Δεν έχουμε, όπως σας είπα, η δικαιολογία είμαι παντρεμένος με Ιταλό ή με οτιδήποτε άλλο ή δεν μιλάω ελληνικά στο σπίτι. Εμείς μπορούμε να σας δώσουμε τη λύση, γιατί σας είπα, έχουμε Ιταλούς, έχουμε Ινδούς, έχουμε Κινέζους που έρχονται και μαθαίνουν ελληνικά στα παιδιά τους, γιατί τιμούν τη γλώσσα αυτή. Είναι κρίμα λοιπόν να μην τη τιμήσουμε κι εμείς οι ίδιοι.
0: Έτσι ακριβώς. Χριστίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα θέλαμε
1: και
0: να.
1: Θα θέλαμε, πάρα πολύ.
0: Θα θέλαμε, επειδή να σου πω, έχεις και ραδιοφωνική εκπομπή, λόγω της εμπειρίας μου, μ' αρέσει η φωνή σου. Έτσι, θα θέλαμε να βγαίνει να μας ενημερώνεις και στο στούντιο να σε έχουμε, άμα γίνεται. Έτσι,
1: τέλεια. Θα κάνουμε μια ειδικά αφιερωμένη εκπομπή στα παιδιά, όποτε θέλετε, είστε για συμβουλές γονέων. Είμαστε εδώ για εσάς.
0: Θα κάνουμε μια εκπομπή για τα παιδιά με background την ελληνική κοινότητα μέσω τουρισμού να. Δίνουμε στους ανθρώπους να ενημερώνονται γενικά για όλα αυτά τα θέματα.
1: Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Να πω ότι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου είναι το Open Day στο Peran Place. Δευτέρα είμαστε στο Handicktail, Τρίτη Mill Park και Πέμπτη στο Bullin. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
1: Πάρα
0: να είστε καλά.
1: Πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σου, Χριστίνα μου. Γεια σου. Λοιπόν, η Χριστίνα μας τα εξήγησε πάρα πολύ ωραία τα πράγματα, μας τα έδωσε όπως πρέπει να τα αντιληφθούμε κανονικά και όχι μεσοβέζικα, έτσι. Πολύ ωραίο πρόγραμμα, δηλαδή το να μαθαίνει το παιδί μας ελληνικά όχι στο θρανείο και να μαθαίνει ελληνικά μέσω δραστηριοτήτων, παιχνιδιού και οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται, τα πρώτα τους χρόνια τα παιδιά θέλουν παιχνίδι. Αν μπορούμε λοιπόν μέσα το παιχνίδι, μέσα την κίνηση, μέσα τη μουσική και τη σχέση φυσικά με την οικογένεια να περάσουμε την ελληνική γλώσσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία όπως είναι η Αυστραλία, να διατηρήσουμε λέει, την ελληνική γλώσσα, δεν είναι εύκολο αυτό, έτσι. Όλες οι οικογένειες ελληνικές θέλουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν την ελληνική γλώσσα, έτσι. Αλλά προσπαθούν να βρουν διάφορους τρόπους και ευχάριστους τρόπους και κατάλληλους για την ηλικία τους, ώστε να μπορέσουν να τους δώσουν να καταλάβουν τι είναι η ελληνική γλώσσα. Και αυτό το πρόγραμμα το ΕΛΑ δεν είναι ένα παραδοσιακό μάθημα όπου τα παιδιά καλούνται να μάθουν, έτσι, όπως σας είπα, κάτι μέσα στο θρανείο. Είναι ένας χώρος που ζωντανεύει τη γλώσσα μας μέσα από την εμπειρία. Μ' αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες, μ' αρέσουν αυτές οι ενέργειες, έτσι. Και θέλω να έχουμε κι άλλες. Θέλουμε, να μην μιλάω για μένα, θέλουμε να έχουμε κι άλλες πάνω στο κομμάτι της ελληνικής γλώσσας. Δεν θέλουμε εκπτώσεις εκεί, έτσι. Δεν θέλουμε καμία έκπτωση στην ελληνική γλώσσα. Αυτό.

Αυτό που έχω να σας πω είναι να περνάτε καλά, όμορφα, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, που θα το έχετε φυσικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από αύριο, εδώ στην παρέα του ρυθμού, την ίδια ώρα, πάντα. Να περνάτε καλά λοιπόν, και ραντεβού αύριο Παρασκευούλα. Bye bye.

0: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: This is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
4: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
2: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο Ρυθμό. Καλή ακρόαση.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
2: This is Lee, I'm back.
1: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: Επιστρέφω πάλι μαζί σας κάθε Σάββατο απόγευμα.
1: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος play?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μη σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
1: Έχασες κάποιο interview?
2: Κανένα πρόβλημα.
1: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
3: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
4: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
3: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
4: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
2: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
2: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
3: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio. Που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτη μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τυπούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τυπούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
1: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
0: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
0: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Κι αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
7: Hey, this is Lee, I'm back.
3: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
7: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
3: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Ρυθμός Radio. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Δεν υπάρχει στη γη, δεν υπάρχει στη γη άλλη αγάπη τόσο δυνατή.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
5: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
4: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
5: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
5: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: This is Lee, I'm back.
0: Ο Λι Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Όσα δεν λέει γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Πώς την έχεις δει, μια χαρά παιδί. Με κάνες ό,τι αγαπάω να έχω σηκωθεί.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Είναι βαρύ το φορτίο που σηκώνω, μα θα τα αντέξω όσο...

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλά...

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Στις άδειες

Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: Θα σας πω και κάτι άλλο. Εν αρχήν είναι ο λόγος. Ο λόγος για ποιον μας, η λόγο μαθαίνω ελληνικά. Και αν το παιδί από αυτή την ηλικία μάθει ότι ο λόγος που μαθαίνω ελληνικά είναι η αγάπη για την Ελλάδα, της οικογένειάς μου, η ένωση που έχω σε αυτήν την κοινότητα, τότε τα παιδιά πηγαίνοντας στο ελληνικό σχολείο έχουν άλλη νοοτροπία. Άλλη κουλτούρα.
1: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast, διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App. Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
2: Hey, this is Lee, I'm back.
1: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
1: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

τις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μοναχές καρδιές, φτιάχνουν χαρμανιλίσμο.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
0: Φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: πόσο, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
5: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αχ, αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
4: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
11: This is Lee. I'm back.
4: Ο Λι Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee. Κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
11: Επιστρέφω πάλι μαζί σας. Κάθε Σάββατο απόγευμα.
10: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκερ, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
5: Για τα παιδιά είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι μάθημα, είναι βίωμα. Είναι, περνώ μια ευχάριστη ώρα σε μια άλλη γλώσσα και το διασκεδάζω. Και είναι καλό το ότι οι γονείς ερχόμενοι εκεί δεν τους δίνουμε μόνο συμβουλές για την ελληνική γλώσσα. Είμαστε μια παρέα, είμαστε μια κοινότητα. Θα τους δώσουμε συμβουλές είτε για τη συμπεριφορά του παιδιού, είτε όταν βλέπουμε αγχωμένους μανούλες τους εξηγούμε. Δεν υπάρχει τέλεια μανούλα γιατί είσαι όλες υπέροχες, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό αν θες να διορθώσουμε τη συμπεριφορά.
3: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio.